0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise 90,3. Paradise 90,3.
2: Και τώρα Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Παιδιά, χτες πήρα, έκανα δεύτερη φορά, έκανα το λάθος και πήρα ηλεκτρικό για να βγω βράδυ. Λοιπόν, δεν πρόκειται ξανά, σας το λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Καλό το μετρό, όλα καλά, αλλά ο ηλεκτρικός είναι μια άλλη κατηγορία από μόνος του. Λέω χτες για να κατέβω στο Ηρώδιο, τώρα πού να παρκάρεις, εκεί πέρα δεν υπάρχει πουθενά. Έχει ένα πάρκινγκ το οποίο γεμίζει, άμα δεν πας νωρίς, τον έχεις drunk. Λοιπόν, λέω κι εγώ, τι να κάνω, θα το επιχειρήσω δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά που είχα πάρει ηλεκτρικό ήταν εφιαλτική. Γιατί είχε κλείσει ο ηλεκτρικός το βράδυ στο γυρισμό και έπαιρνα ταξί μετά. Λοιπόν, λέω, τώρα θα γυρίσω νωρίς, θα τελειώσει η συναυλία. Ξεκινάει 9 και 4, λέω, λογικά θα έχω προλάβει να πάρω. Κατεβαίνω, αφήνω το αυτοκίνητό μου στον ηλεκτρικό, παίρνω τον ηλεκτρικό, μπαίνω μέσα. Μπαίνω μέσα, φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα που είδα, σαν να είσαι στην αγορά του Αλ Χαλίλη. Ένα πράγμα, ένα έτσι, μια υγρασία με ζέστη μαζί. Δεν είχε κλιματισμό. Παιδιά, εκεί στην κυβέρνηση, δεν ξέρω τι κάνετε, είναι μια τεράστια ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Είναι ξεφτύλα πραγματικά. Δηλαδή, εν έτη 2026, να υπάρχει βαγόνι ηλεκτρικού ή μετρό στην Ελλάδα, που έχουμε καύσωνα 3 μήνες το χρόνο τουλάχιστον, να μην βάζετε ένα κλιματιστικό. Μιλάμε για ατμόσφαιρα, μιλάμε τώρα για κανονικό αλχαλίλι. Ήταν όλοι, ανοίγαμε πουκάμισα, κουνιόμαστε αυτό, κάναμε αέρα ο ένας στον άλλον. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και μιλάμε τώρα για 8 το βράδυ, δεν μιλάμε για έτσι. Λέω, φαντάσου να είναι δηλαδή μεσημέρι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπαίνω στον ηλεκτρικό, λέω, κάνε κουράγιο. Τώρα θα κατέβουμε στην πρώτη δυνατή στάση. Γιατί μπορείς να κατέβεις η Αττική Ομόνοια για να αλλάξεις με μετρό. Λέω, θα κατέβω Αττική, δεν το ζω. Αυτό πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση. Κατεβαίνω με το που φτάνουμε Αττική, το κραυγάζουμε όλοι για πάμε με μετρό. Ζήτω! Φτάσαμε, θα βγούμε από το βαγόνι. Βγαίνουμε έξω, πάμε στο μετρό, εν πάση περιπτώσει, κατεβαίνω κτλ. Πάω στη συναυλία, με ρωτάτε εδώ ποια συναυλία είχε χθες. Είχε τη Λίκη Ελί, αυτή που έλεγε I follow you. Εκπληκτική, by the way. Λοιπόν, τελειώνει η συναυλία νωρίς. Ψιλοαρπαχτή έκανε η Λίκη. Είπε 15 τραγούδια. Τελειώνει λοιπόν η συναυλία, ευτυχώς νωρίς. Μπαίνω στο μετρό, λέω που φύγει. Μπαίνω στο μετρό της κακομοίρας. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται Δευτέρα βράδυ στο μετρό. Έξω πιτσίρι και τώρα έχουν κλείσει τα σχολεία και είναι όλα έξω. Εντάξει, το μετρό είναι μετρό, έχει κλιματισμό. Μπαίνω αυτό, λέω που κάνει Παναγιά μου να έχει κλιματισμό ηλεκτρικός. Φτάνω Αττική, ανεβαίνω. Ξέρεις, είναι αυτό το που είσαι στην Αττική. Ο ηλεκτρικός της Αττικής είναι σαν να είσαι, ρε παιδί μου, να περιμένεις τρένο από το Λιανοκλάδι. Είναι λίγο σαν σιδμή σιδηροδρομικό σταθμό. Και βλέπω, παιδιά, αναμονή 15 λεπτά. 15 λεπτά αναμονή. Λες και πηγαίναμε. Τι να σου πω, ρε φίλε, λες και πηγαίναμε στο. Πώς το λένε αυτό εκεί έξω από την Κόρινθο. Στο Βραχάτι, στο Ξυλόκαστρο με τον παλιό τον Οδοντοτό. 15 λεπτά αναμονή καθημερινή βράδυ. Έχετε, τέλος πάντων, καθόμαστε εκεί. Έχω δει όλα τα story, έχω μιλήσει με όλους. Φτάνει κάποια στιγμή το ρητήριο, κάνε να έχει μέσα κλιματισμό. Και ευτυχώς, παιδιά, είχε. Ευτυχώς είχε κλιματισμό και σωθήκαμε. Και έφτασα σπίτι, πήρα το αυτοκίνητο, έφτασα σπίτι κομμάτια.

παραιτήθηκε ο Σερ Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ έφυγε παραπονεμένος. Παιδιά, 6 πρωθυπουργούς έχουν αλλάξει μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Μέσα σε πόσο, από το 16, από το πότε έγινε το Brexit, 3 χρόνια πριν, 4. Έφυγε ο Κάμερον γιατί διεξήγαγε το Brexit, ενώ είχε πει ότι δεν θέλει να βγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήγε στο δημοψήφισμα, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, ο οποίος ήταν υπέρ του όχι που κέρδισε, ο Κάμερον ήταν υπέρ του ναι που έχασε. Ο Κάμερον παραιτήθηκε, ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα και έμεινε. Μάθε μπαλίτσα από τον άρχοντα. Λοιπόν, έφυγε ο Κάμερον. Ήρθε μετά ήρθε νομίζω η... πώς τη λέγανε εκείνη, η Τερέζα Μέι. Τερέζα Μέι. Τα έκανε μαντάρα με τα οικονομικά, έφυγε και η Τερέζα Μέι. Βγαίνει ο Μπόρις Τζόνσον, συντηρητική όλη αυτή. Αυτός μέσα στον κορονοϊό έκανε πάρτι. Γενικά ήταν και λίγο γιούχου, ήταν λίγο χαβαλές, δεν ήταν πρωθυπουργός τώρα σοβαρός. Τον διώξανε και αυτόν. Μετά μπαίνει η Λιζ Τρας, άλλη των συντηρητικών, η οποία έμεινε νομίζω 16 μέρες, πώς έμεινε, 6 εβδομάδες, κάτι τέτοιο, γιατί έκανε μια βλακεία με τον προϋπολογισμό. Και γενικώς έκανε συνέχεια γκάφες. Φεύγει και η Λιζ Τρας. Έχει το Σούνακ μετά. Ο Ινδικής καταγωγής, πάλι των συντηρητικών. Πάει στις εκλογές, χάνει τις εκλογές, βγαίνει ο Κιρ Στάρμερ. Ο Κιρ Στάρμερ των εργατικών. Βγαίνει ο Κιρ Στάρμερ, γίνεται το σκάνδαλο με τον Μάντελσον που είχε πάρε δώσε με τον Έπστιν και διάφορες άλλες κουλαμάρες, κυρίως οικονομικής φύσεως. Γίνονται και εκλογές, τα πάει κατά διάολους τοπικές. Του λένε εργατική αγόρι μου, πήγαινε σπίτι σου. Και τώρα πάνε στον 7ο πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ. Από το Μάντσεστερ, εργατικός, όχι εργατικός σαν άνθρωπος, ως άνθρωπος, εργατικός στο κόμμα. Και θεωρείται, ρε παιδί μου, το golden boy, ας πούμε, η ελπίδα των εργατικών. Για να δούμε και αυτόν, γιατί και αυτόν βλέπω να τον τρώει μαρμάγκα σιγά σιγά.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στο Galaxy92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
4: Πάμε λίγο στην Κύπρο, όπου στην Κύπρο μας δίνουν πάρα πολλές, πολλά tips. Μας δίνουν συμβουλές για τον λαγοκέφαλο, γιατί βλέπω ότι οι καλαμαράδες έχετε λίγο πανικοβληθεί με τον λαγοκέφαλο. Την ανάγκη να διαχωριστεί πραγματικότητα από την υπερβολή γύρω από το λαγοκέφαλο υπογραμμίζει ο βιολόγος ωκεανογράφος Ευαγόρας Ισαΐας. Πόσο κυπριακό όνομα, ρε φίλε. Με αφορμή τον έντονο δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Όπως αναφέρει, παρατηρείται λέει αυξημένη ανησυχία, γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από παραπληροφόρηση και υπερβολικές αναφορές σχετικά με τους κινδύνους. Να, αυτό που έλεγα προηγουμένως, εδώ που έλεγε ο Χρήστος, θα πάω στο βουνό, λέει, δεν έκανα δάμπο στη θάλασσα. Ο κύριος Ισαΐας, Ισαΐα χόρευε, νίναξον, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα TV, εξηγεί ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργας του Σουέζ. Τα ξέρουμε αυτά, κύριε Ισαΐα μας. Έχουν εισβάλει εκατοντάδες ξενικά είδη. Αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς επηρεάζει μας λέει τίποτα. Απευθυνόμενος λέει στους εραστέχνες ψαράδες, τονίζει ότι σε περίπτωση ψαρέματος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να καταναλώνετε ούτε να χρησιμοποιείτε στροφή για ζώα. Τα ξέρουμε όλα αυτά εντωμεταξύ. Φοβερό. Η διατροφική του συμπεριφορά είναι εξαιρετικά ευέλικτη. Σε σημείο που έχουν εντοπιστεί ακόμη και αλλιευτικά εργαλεία μέσα στα στομάχια τους. Αναφερόμενος στους φυσικούς εχθρούς του λαγοκέφαλου, σημειώνει ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στις οποίες μεγάλα μεσογειακά ψάρια όπως ροφή και συναγρίδες θυρεύουν τόσο λαγοκέφαλους όσο και λεοντόψαρα. Υπάρχουν και λεοντόψαρα. Μάλιστα. Στις αναφορές, λέει, σχολιάζοντας τις αναφορές περί επιθέσεων σε λουόμενους, απορρίπτει κατηγορηματικά τους σχετικούς φόβους. Το ψάρι αμήνεται όταν ενοχληθεί, είπε ο κύριος Ισαΐας. Κύριε Ισαΐα μου, συγγνώμη τώρα, εγώ πιστεύετε ότι άμα δω λαγοκέφαλο, θα ορμήσω στο λαγοκέφαλο, θα βγω στην παραλία τρέχοντας. Πώς βλέπουν κατσαρίδες και που λέγαμε προηγουμένως ότι πετάγονται στον αέρα, έτσι θα βγω άμα δω λαγοκέφαλο. Όχι λαγοκέφαλο. Αθερίνα, άμα εδώ θα βγω έξω. Υποστηρίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι είχαν προηγουμένως ταΐσει ή προσεγγίσει τα ψάρια. Ότι δηλαδή αυτούς που τους δάγκωσε ο λαγοκέφαλος πήγανε και τους ταΐσανε και μετά τους επιτέθηκαν. Πλάκα μας κάνεις. Χαρακτηρίζει τον λαγοκέφαλο καταστροφικό ξενικό είδος τόσο για τα θαλάσσια οικοσυστήματα όσο και για την αλλιευτική οικονομία. Άκου κύριε Βαγόραν, να σας είπω εγώ ότι. Το ότι εγώ δεν έχω πειράξει ποτέ λαγοκέφαλον και δεν θέλω να με πειράξει και τούτος. Εντάξει, τα πάμε.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
5: Όλοι ακούμε

πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική υποτίθεται ότι υπάρχουν, λέει, δύο τύποι οι οποίοι πληρώνονται 50.000 δολάρια που, για να βλέπουν όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο πολλοί αγώνες του Μουντιάλ πλέον, είναι 48 ομάδες, φανταστείτε. Και για να δεις όλους τους αγώνες δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο. Πρέπει να είναι κάπου κουραστικό. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει, ότι είναι 50.000 δολάρια. Πήγαινα εγώ αύριο, αν με άφηνε εδώ ο Galaxy να λείψω για ένα μήνα και να μου πλήρωνα και τα εισιτήρια για την Αμερική. Βέβαια με 50.000 δολάρια πληρώνω εγώ τα εισιτήρια, δεν έχω πρόβλημα. Θα πήγαινα άνετα στη Νέα Υόρκη να κάθομαι να με βλέπουν, να βλέπω τα μάτς. Αν μπορώ να παίρνω και καμιά πίτσα κιόλας, θα ήταν μια χαρά. Γιατί το πρόγραμμα πλέον είναι εξοντοτικό. Δηλαδή, παλιά θυμάμαι είχαμε Μουντιάλ και βλέπαμε δύο αγώνες τη μέρα. Μια φορά επιχείρησα μόνος μου πιτσιρικάς να δω και τα δύο μάτς και ζαλιζόμουν μετά. Στο Μουντιάλ το 82 που είχε δύο μάτς τη μέρα. Και τώρα έχει 4-5 μάτς τη μέρα. Οπότε είναι αδύνατο να τα δεις όλα. Αλλά 50.000 δολάρια μια χαρά θα ήτανε.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
3: Δεν ξέρω αν είδατε στη Γαλλία που έχουν ήδη 3 νεκρούς, βουτάνε στο Σικουάνα ρε φίλε. Βουτάνε στο Σικουάνα, ο οποίος Σικουάνας είχε καθαριστεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν γίνει πριν από πόσο, 3 χρόνια, πόσο ήταν, 2. Τον είχαν καθαρίσει στο Σικουάνα και είχαν γίνει και αγώνες κολύμβησης. Και οι άνθρωποι τώρα βρήκαν την ευκαιρία, σου λένε θα πεθάνουμε και βουτάνε στο Σικουάνα. Και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε στην Αθήνα που έχουμε θάλασσα, γιατί σκέψου να μην είχαμε θάλασσα και να είχαμε ποτάμι τον Κηφισό. Σκέψου να έπρεπε να βουτήξουμε στον Κηφισό. Να περνάει από δίπλα το αμαξωμάνι όλο, να είναι όπως είναι κάτι έξοδοι που είναι κάτι τριήμερες έξοδοι, Παρασκευές που ανεβαίνει το αυτοκίνητο, να κατεβαίνει το ένα ρεύμα, να ανεβαίνει το άλλο και στη μέση να είναι τυποί να κολυμπάνε και να βγαίνουν με τρία πόδια μετά, γιατί άμα κολυμπήσει τον Κηφισό τα τρία πόδια είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις άμα είχε νερό, γιατί είναι και αυτό, δεν έχει και νερό.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η Μαντόνα τώρα που λέγαμε και προηγουμένως τη μνημονεύσαμε, γιατί χτες που είχα πάει στη Λίκελή, η Λίκελή είχε βγει με ένα, σύνολο σούπερ σεξι, φαίνονταν τα οπίστια από τις πάνω σειρές του Ηρώδιου. Εκπληκτική συναυλία βέβαια. Αλλά η Μαντόνα εξήγησε, λέει, γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή. Τώρα βγαίνουν, λέει, άλλες. Κάνω πολλά προκλητικά πράγματα. Πάντα υπάρχει ένας λόγος. Η βασίλισσα της pop μίλησε στο interview. Υπάρχει ακόμα το interview, έλα Παναγία μου. Τώρα, λέει, είναι ανοιχτόμυαλη με το να είναι γυναίκες γυμνές. Γιατί τώρα είναι γυμνή. Εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα. Να συμπληρώσω ότι είσαι και 67 πλέον. Και τώρα να προλάβω αυτούς που θα πέσουν και θα πούνε και τι πάει να πει αυτό, και δεν μπορεί μια γυναίκα 67 χρονών να βγαίνει γυμνή. Μπορεί να βγαίνει, αλλά δεν είναι όπως ήταν πριν. Τι να κάνουμε τώρα. Είσαι 67 χρονών, φόρα και κανένα ρούχο, δεν μπορεί να βγαίνει γυμνή. Δηλαδή, αν πας σε ένα καπί και βγουν γυμνοί οι τρόφιμοι, θα είναι ωραίο. Εντάξει, δεν είναι 80, είναι 67, οκ. Okay. Και επίσης δεν είναι όπως οι τρόφιμοι τον καπί. Θέλω να πω ότι διατηρείται λίγο παραπάνω η Μαντόνα. Εμείς αγαπάμε Μαντόνα, γυμνή, ντυμένη, όπως θέλει να είναι. Εδώ βγαίνει γυμνός ακόμα ο Iggy Pop. Να πούμε, κοντεύει τα 80 και βγαίνει έξω με τα πατσοκύλια. Τέλος πάντων, συγγνώμη για αυτή την εικόνα.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ. Οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρτάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Ακόμη μια μέρα, ακόμη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε 9 η ώρα το πρωί, έτσι να ξυπνήσει να κάνεις λίγο να μαχμουρλής που λέμε και στη Βόρεια Ελλάδα. Τι κάνετε, πώς, παιδιά, τι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα, 7 παρά 1 στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι εδώ και θα είναι μέχρι τις 10. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος, VH γράφεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε αυτό το Instagram, VH και VH. Μπερδεύεται ο κόσμος. Μα είναι όνομα αυτό, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Τι έγινε, ξενυχτήσαμε καθόλου, είδα, δεν είχε και βραδινά. Έχει, όπως τι λέω, καλά, έχει ακόμα μάτς.
7: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚΣ, η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου το γήπεδο του ΑΟΚΣ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη, με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη, μην το χάσετε.
1: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.

0: Δεν είπαμε ότι σήμερα η γενέθλια ο Μέση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1987 ο Λιονέλ Μέση, Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, γράφει εδώ. Ο οποίος βέβαια την Αργεντινή την έχει δει όσο εμείς και εσείς. Δηλαδή πιο πολύ Ισπανία έχει δει. Τώρα βέβαια τώρα παίζει στο Μαϊάμι, δεν παίζει στην Αμερική. Ναι. Ο Μέση δηλαδή είναι 41, ρε φίλε. Πω, 41 ετών είναι. Κάτσε 90, 0, 10, 20. 41 ετών, απίστευτο. Το 1987. Να 41 και να πέσει σαν το Μέση. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1519 η Λουκριτία Βοργία, η νόθα κόρη του Πάπα του Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Μπράβο, και τους 4. Υπήρξε παρόλα αυτά προστάτηδα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Και καλός άνθρωπος και προστάτης της τέχνης. Τι έγινε, παιδιά, χτες το βράδυ? Σας ταλαιπώρησαν με το δρόμο του Νιάρχου, του Νόστος? Πολύ μπινελίκι βλέπω εδώ στα μηνύματα και στα social, ήθελα να πω. Βλέπω story που ανεβάζουν γνωστοί μου για το χθεσινό αγώνα δρόμου το βραδινό. Πρέπει να έχει τρελό πρόβλημα. Για στείλτε μου και εδώ στο Live24. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Γι' αυτό δεν θέλω να μένω στα νότια, ρε φίλε. Κέντρο και νότια. Γιατί το κέντρο είναι κλειστό κάθε μέρα για κάποιο λόγο. Τι τόνα, τι τάλο, τι και αγώνες δρόμου. Τώρα έχουν και τα βράδια. Τρέχουν και το βράδυ. Το οποίο είναι μια πολύ ωραία ιδέα τώρα, έτσι κακά τα ψέματα. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Αλλά απλά υπάρχουν εδώ 5 εκατομμύρια νοματέοι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται με όλο αυτό. Κλείνει το κέντρο, κλείνει τη Συγκρού, δεν ξέρω τι κλείσανε. Εδώ βλέπω το φίλο μου, το Μιχάλη το Σεβαστέρη, ας πούμε, που είχε παράσταση χθες stand-up και είχε ανεβάσει ένα story που κατέβηκε από το ταξί για να, για να προλάβει την παράσταση. Η Έλενα με διορθώνει, λέει, είναι 39 χρόνια το 1987, δεν είναι 41. Σωστά, έχεις δίκιο. Καταλαβαίνετε γιατί ήμουν τρίτη δέσμη. 39 χρονών ο Μέση. Έλενα, μου σε ευχαριστώ που με γλίτωσε από το ρεζίλι. Και όχι 41. Καλημέρα στον Χρήστο από Λάρισα. Και βλέπω ότι έγινε χαμός. Λοιπόν, για στείλτε μου εδώ πέρα, τι έγινε χθες, σας ταλαιπώρησε ο βραδινός αγώνας δρόμου? Ο οποίος είπαμε είναι ωραίο, ρε παιδί μου, σαν ιδέα να τρέχεις βράδυ, να υπάρχει αυτά. Αλλά κάθε μέρα κάτι. Κυριακές έχει ποδηλασίες, έχει ημιμαραθώνιους. 1/4 μαραθώνιο, 3/4 μαραθώνιο, ολόκληρο μαραθώνιο. Και μετά, εντάξει. Τέλος πάντων, το κέντρο είναι απροσπέραστο για τα αυτοκίνητα. Και κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε απόφαση στην Αθήνα ότι πρέπει να κάνουμε λίγο να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν και πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στη Βαρβάρα από Νέα Ιωνία. Το πρώτο μπινελίκι της ημέρας, Βαγγέλη, γιατί μου κάει και το φαΐ χθες και σήμερα δεν έχω φαΐ στη δουλειά. Οχ. Τζάμπα κόπος, έτσι. Τζάμπα κόπος. Ο Τάκης από Πατήσια. Πρώτο μπινελίκι της ημέρας, γιατί μου σπάσαν το καθρέφτη το αυτοκίνητο. Και αυτό πολύ δύσκολο. Το ξυπνήσει το πρωί, να το δει αυτό. Περιμένει να δει. Εμεί ξυπνάμε και βλέπουμε το Αγγλία Γκάνα. Αυτό ξύπνησε και είδε το σπασμένο καθρέφτη. Καλημέρα και στον Γιώργο από Περιστέρη που ρίχνει το πρώτο πινελίκι τη ημέρα, γιατί και αυτό λέει έχασε την Αγγλία, την είχε παίξει over. Over την Αγγλία, ε. Φανταζόσουν να καμιά τριάρα θα ρίξει την Γκάνα. Εν τω μεταξύ αυτό ο speaker χθε, τι κουραστικό ρε φίλε. Τη Γκάνα, τη Γκάνα, τη Γκάνα. Εν τω μεταξύ ακόμα και εγώ που είμαι υπέρμαχο τη ελληνική γλώσσα, το τη Γκάνα με ενοχλούσε. Μάλλον έχουμε συνηθίσει. Τι πες, τη Γκάνα. Τη Γκάνα, η ομάδα τη Γκάνα. Τη Γκάνα και τη Γκάνα. Σιγά θα μας πει. Τη Γκάνα θα μας πει σε λίγο.
1: Galaxy 92.
0: Τη Γκάνα. Το βλέπω στον ύπνο μου. Η Πορτογαλία κέρδισε το Ουσμπεκιστάν. Του έξε μια πεντάρα εκεί. Το Ουσμπεκιστάν νομίζω ότι είναι η ομάδα τη πεντάρα. Έχει φάει και. Τόσο δεν είχε φάει στο πρώτο μάτς. Τώρα μας ακούν τα κορίτσια και λένε τι μας παρατάζει, Χαρισόπουλε, πρωί με το Ουσμπεκιστάν.

τι κομματάρα είναι αυτή. Teardrops από Womack and Womack. Δηλαδή τον Bobby Womack και τη σύζυγό του που μου διαφεύγει το μικρό της, την κυρία Womack. Λοιπόν, Galaxy 92 ακούτε. Κάτσε να ρίξουμε και το χαλί από κάτω γιατί μπράβο. Σαν σήμερα επίσης το 1949 γεννήθηκε. Συγγνώμη, έφυγε από τη ζωή, το 49 δεν γεννήθηκε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Θεμιστοκλής ο Φούλης, που σίγουρα τον έχετε ακούσει από τους δρόμους, ο Δός ο Φούλης στη Θεσσαλονίκη. Έλληνας αρχαιολόγος και πρώην πρωθυπουργός. Φαντάσου, είχαμε αρχαιολόγο πρωθυπουργό, ρε φίλε, φοβερό. Τέτοια βλέπει ο Άδωνης και παίρνει θάρρος. Αγαλμάσκε, κυρία Γεωργιάδη, δεν ήθελα να σας φέρω στην εκπομπή με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήθελα να σας φέρω στην εκπομπή με κανέναν τρόπο. Προβλέπετε από εκεί ο Σοφούλης. Ο Σοφούλης, ο αείμνηστος, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, με συγχωρείτε, ήταν αρχαιολόγος και πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή και στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε έναν ιστορικό πρωθυπουργό. Έναν πρωθυπουργό που έχει τελειώσει το τμήμα της ιστορίας και αρχαιολογίας, όπως εγώ. Γιατί ο Άδωνης ιστορία αρχαιολογία έχει τελειώσει, νομίζω. Οπότε λέτε να επαναληφθεί όταν φύγει ο Κυριάκος. Ωραία, τώρα κάτι μπινελίκια που τρώω, κάτι μούτζες που τρώω στα μουτζώνουν ραδιόφωνα αυτή την ώρα. Λοιπόν, έχουμε μεγάλες αλλαγές στα σχολεία. Όχι, δεν ξέρω, δεν ανοίξανε. Απλά ιδρύονται, λέει, κάποια και κλείνουν, συγχωνεύονται, καταργούνται και επιβιβάζονται αρκετά. Το θέμα είναι ότι τα σχολεία που ιδρύονται είναι τόσα λίγα που τα βλέπω εδώ στα site ονομαστικά. Είναι φοβερό, για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση π.χ. ιδρύονται 10 νέα σχολεία. Τώρα τι γίνεται, επειδή αυτό είναι θέμα δημογραφικού, δηλαδή με τα τελευταία στοιχεία της απογραφής βλέπουν ότι σε ορισμένα σχολεία δεν υπάρχουν μαθητές, τα κλείνουν, και σε ορισμένα άλλα σημεία υπάρχουν περισσότεροι μαθητές. Οπότε ανοίγουν εκεί και για λόγους πληθυσμού μαθητών, αλλά και για να μπορούν κάποια παιδιά να συνεχίζουν στο ίδιο... στον ίδιο τύπο σχολείου. Θα σας πω τι εννοώ. Καταρχάς να πούμε ότι ιδρύονται, λέει, 10 νέες σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα. 10 σχολεία, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Πόσοι έχουμε μείνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μουσικό γυμνάσιο Ορεστιάδας. Καλημέρα στην Ορεστιάδα, στον Εύρο. Σχολείο στο Καματερό. Καματερό, καλημέρα. Καλημέρα στον Αλμυρό. Καλημέρα στην Πολύχνη. Καλημέρα. Ιδρύεται στο Ασή Μηρακλείου, στον Πλακιά στο Ρέθυμνο, στην Παστίδα, νομίζω Ρόδος είναι αυτό, στην Άξο, καλημέρα στην Άξο, εκεί στις φίλες μας που μας ακούνε, στη Στάση και στη Στάθη, συγγνώμη, στη Στάθη και την Αντωνία. Καλημέρα στη Σαντορίνη που ιδρύεται δεύτερο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θύρας στο Εμποριό. Καταλαβαίνεις εκεί ότι η Σαντορίνη με τόσο κόσμο που έχει μαζέψει γιατί υπάρχουν δουλειές που δημιουργήθηκαν από τον τουρισμό, προφανώς αυξήθηκαν και τα παιδιά. Και καλλιτεχνικό γυμνάσιο Νάουσας με έδρα την ηρωική πόλη Νάουσας στη Μαθία. Ας πω κάτι λίγο τώρα, δεν θέλω να το πω αυτό, το βγάλω από πάνω μου εδώ και καιρό. Αυτό λίγο τώρα με το Μεσολόγγι και την Νάουσα που ονομάζονται η μία ηρωική πόλη και η άλλη ιερά πόλη, λίγο δεν είναι λίγο, την έχουν ψωνίσει εκεί. Επίσης ιδρύονται ηλικιακές τάξεις. Στη Λέσβο, στην Ιγουμενίτσα Μουσικό Γυμνάσιο, στη Λέσβο Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας, στην Αργολίδα, Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου και ενίσχυση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης γενικότερα. Αυτό συμβαίνει. Θα ανοίξουν νέα ειδικά σχολεία, γιατί σε αυτό το τομέα είμαστε πολύ πίσω στην Ελλάδα και πρέπει λίγο να το κοιτάξουν και παραπάνω. Δεν ξέρω αν φτάνουν αυτά τα σχολεία που ανοίγουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που είναι σε κατάσταση απελπισίας στο θέμα των ειδικών σχολείων και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στο να ανοίξουν καινούργια ειδικά σχολεία αλλά και να υπάρξουν και υποδομές. Αλλά βέβαια για να υπάρξουν και υποδομές δεν εννοούμε μόνο υποδομές στα σχολεία, δηλαδή δεν αρκεί να έχει το σχολείο μια ράμπα και να μπορούν να μπαίνουν οι μαθητές. Το θέμα είναι να μπορούν γενικότερα οι μαθητές

0: να κυκλοφορήσουν και να πάνε εκεί στο σχολείο. Τώρα, αυτό ακούγεται τρελό στην Ελλάδα, που είμαστε η χώρα Κωνσταλέξη. Δεν υπάρχουν διαβάσεις, πέρα το γεγονός ότι τις κλείνουν, δεν υπάρχουν διαβάσεις για τα αμαία, για να μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους, να πάνε να χρησιμοποιήσουν π.χ. τον ηλεκτρικό ή ξέρω το μετρό, ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν υπάρχει καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Θα πρέπει να υπάρχει μια καταγραφή, αν γίνεται, δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι και θέμα προσωπικών δεδομένων, αλλά θα έπρεπε η κυβέρνηση, το κράτος, η πολιτεία να καταγράψει στις περιοχές της χώρας τα άτομα που είναι τα άτομα, τα αμαία, για να μπορούν να φτιάξουν υποδομές τουλάχιστον έξω από το σπίτι τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άνθρωπος που κινείται με αμαξίδιο να μπορεί να πάει ένα σούπερ μάρκετ, να μπορεί να πάει. Σας ακούγεται τρελό, ε? Δεν είναι φοβερό ότι μας ακούγεται τρελό στην Ελλάδα να λέμε ότι ένα αμαία πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό? Αυτά είναι δεδομένα στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης όμως. Τι να λέμε τώρα. Περνούσα χθες από τη γειτονιά μου, κάτι γαϊδούρια είχαν κλείσει εκεί μια διάβαση, η οποία διάβαση είναι η ράμπα που λέμε, που συνηθίζουμε να λέμε, μια ράμπα αμαία, την είχαν κλείσει, μια ράμπα η οποία είναι επικίνδυνη το να τη χρησιμοποιήσει ένα αμαία. Είναι μια ράμπα η οποία ίσα χωράει το καροτσάκι, έχει μια κατηφόρα την οποία δεν θα σπάσει το καροτσάκι άμα την πάρει, και είμαστε πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω, δηλαδή είμαστε εγκληματικά πίσω. Εγώ το τονίζω αυτό γιατί έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι μια χώρα δείχνει το πόσο πολιτισμένη είναι από το πώς συμπεριφέρεται στις ομάδες που έχουν ανάγκη. Στα αμαία, στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, στους άστεγους. Εκεί είναι το κράτος. Εκεί πρέπει να δείξει το κράτος το πρόσωπό του. Δεν είναι μόνο να δίνει επιδόματα για τα καύσιμα, αλλά δυστυχώς αυτό μας νοιάζει.
1: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Για να μην νομίζετε ότι υπάρχουν κάγκουρες μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και στο εξωτερικό. Αλλά βέβαια αυτός είναι καπί κάγκουρας. Είναι παππούς κάγκουρας. Ένας 85χρονος άνδρας από τη Φλόριντα. Ναι, αυτή είναι η ειδησιογραφία σήμερα, μην νομίζετε. Έκανε κόντρες και οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα με αποτέλεσμα συλληφθεί από αστυνομικούς. Καλά, εκεί στην Αμερική. Με 100 να πας συλλαμβάνουν, όχι με 177. Φορώντας καπέλο τζόκεϊ, στο οποίο είχε στηρίξει τα γυαλιά ηλίου και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, παιδιά, αυτός ήθελε να πεθάνει. Αυτός ήταν 85 χρονών, σου λέει, αυτό ήταν ό,τι ζήσαμε, θα φύγω σαν τον James Dean. Σου λέει, θα βάλω το καπέλο τζόκεϊ, θα βάλω γυαλιά ηλίου και όποιο πάρει ο χάρος. Εμένα δηλαδή. Και τους άλλους. Και έχοντας ένα πούρο στο στόμα, ο William Bosworth οδηγούσε το τάδε αυτοκίνητο, ιαπωνικής κατασκευής να πούμε, καμπριολέ, και έκανε κόντρες με μια κόκκινη. Ένα άλλο κόκκινο αυτοκίνητο αμερικανικής κατασκευής. Σε δρόμο με όριο ταχύτητα στα 72, λέει. Και το συνέλαβαν. Τώρα, αυτό μου δίνει αφορμή να σας πω τελευταία. Έχω δει κάτι κουλά στην Αθήνα. Δηλαδή, έβλεπα από τις προάλλες. Ήταν ένας τύπος που οδηγούσε ένα από αυτά τα ανυψωτικά που έχουν. Ξέρετε αυτό που έχουν τις σκάλες που πάνε για μετακομίσεις, αυτά τα πτυσσόμενα που είναι. Αυτά είναι πάνω σε οχήματα, εν πάση περιπτώσει. Είχε ένα τέτοιο όχημα, το οποίο είχε ένα μακρινάρι μπροστά, έχει τη σκάλα μπροστά, η οποία είναι επικίνδυνη, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα όχημα που θέλει προσοχή. Ο τύπος στην Κηφισία επάνω ανοίγει οδηγώντας παγωτό πύραυλο. Και όχι, να σου πω κάτι.
9: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7:30.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
5: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
4: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
5: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
6: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
7: Πρωί την ατυχία μου!
8: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
7: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
8: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
8: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
7: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
8: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
13: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
14: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
15: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
14: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
15: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
16: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
17: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy Vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.
20: Η διάλυση της βιομηχανίας... τα λεφτά τα ευρωπαϊκά που τα ξοδέψαμε σε Πόρσε. Μας λείπει ο Ανδρέας Παπανδρέου, πραγματικά. Μας λείπει επίσης το γεγονός ότι γεμίσαμε προβληματικές επιχειρήσεις, άνθρωποι χάσανε τη δουλειά τους. Μας λείπει η πασοκοποίηση του δημοσίου, που αν δεν είχες ένα στημένο της κλαδικής δεν έμπαινες μέσα. Μας λείπει, έχει δίκιο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει αφήσει πάρα πολλά πράγματα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει αφήσει 3-4 πράγματα θετικά. Το ένα είναι η αποποινικοποίηση της Μιχίας, την οποία εδώ που τα λέμε. Πρώτος απ' όλους την εκμεταλλεύτηκε ο ίδιος. Δεύτερον, τα ΚΑΠΗ, τα οποία όντως είναι μια παρακαταθήκη που ακόμα και σήμερα δείχνουν πόσο σωστός θεσμός είναι. Τι άλλο ήταν, ο πολιτικός γάμος, τέτοια πράγματα. Αυτά έφερε το Πασόκ. Όλα τα άλλα είναι άστα. Αχ, ρε Ανδρέα, αχ, μας λείπεις. Καλημέρα στην Σαντορίνη. Τα ποσοστά, λέει, των ΑΜΕΑ έχουν ανέβει πολύ και δεν υπάρχει καμιά μέρημνα από το κράτος. Η κατάσταση είναι τραγική, λέει Βασιλική. Μαζί σου, Βασιλική. Άντε ρε Μητσοτάκη, φωνάζει ο άλλος. Το θέατρο του παραλόγου, γράφει ένας. Μ' αρέσει σήμερα που μιλάτε ενηγματικά. Πετάτε ατάκες. Το θέατρο του παραλόγου. Αυτό.
21: Galaxy 92.
20: Αχ, Ανδρέα. Πού είσαι, Ανδρέα. Σήκω, Ανδρέα, να δεις. Πώς έλεγε ο Γιωγάπ. Σήκω, πατέρα. πρωί-πρωί να φας τη γλώσσα σου.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Διαφημίσεις.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92. Καλημέρα στο Γιάννη που ετοιμάζεται για δουλειά. Καλημέρα στην... Στην φίλη που στέλνει μήνυμα. Βαγγέλη λέει καλημέρα, μπράβο σου που έδειξες το θέμα για τα ΑΜΕΑ. Έχω ανιψιό με αυτισμό και γνωρίζω καλά την κατάσταση. Δυστυχώς πρέπει να έχεις μέσον για να μπεις ακόμα και σε ειδικό σχολείο. Και κάτι ακόμα λέει, υπάρχουν και γυναίκες που βλέπουν μπάλα και ειδικά μουντιάλ. Εντάξει, πόσες είναι όμως. Δεν είπα δεν υπάρχουν γυναίκες. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος, καλημέρα σε όλους. Ο Δημήτρης Μακαλιάς ήταν καλεσμένος σε Αθηναΐδας Νέγκα και μίλησε πολιτικά. Μου έκανε εντύπωση ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε πολιτικά. Όχι ότι ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε πολιτικά. Δηλαδή αυτό μου έκανε εντύπωση. Απλά, ξέρεις, όχι κακή εντύπωση. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σπάνια ακούσα από ηθοποιούς να παίρνουν θέση έτσι, να σχολιάζουν πολιτικά. Και λέει ότι δεν θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω, λέει, Νέα Δημοκρατία, λέει ο Δημήτρης Μακαλιάς. Δεν ψηφίζω αυτούς που κυβερνάνε, πάντα ψηφίζω κάτι άλλο για πολυφωνία. Συζητιέται τώρα αυτό. Δηλαδή, αν μια κυβέρνηση είναι καλή, ψηφίζει το λάθος για να υπάρχει πολυφωνία. Δεν έχει λογική αυτό. Δεν σου λέω. Συνεχίζει όμως. Γιατί μετά από το μυαλό σου, όταν λες αυτός δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, τα ψηφίσει. Τσίπρα. Και λέει, δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας που μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Θεωρώ ότι η πορεία του ήταν αρκετά καταστροφική τον καιρό που κυβέρνησε. Θεωρώ ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τι κακό έκανε και όταν το είδε, είπε αυτό που λέμε: από θαύμα ζούμε. Άρα ο Μακαλιάς δεν θα ψηφίσει ούτε Νέα Δημοκρατία ούτε Τσίπρα. Δημήτρη, ελπίζω να κάνει σωστή επιλογή και να ψηφίζει το κόμμα που έχει φεύγει. Που έφερε την Ελλάδα εκεί που είναι. Γενικώς επικριτικός πολύ κατά του Τσίπρα ο Δημήτρης. Και όμως αυτό που μου είναι το πιο ενδιαφέρον είναι ότι υποδίεται τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλμάς και πάλι στην επιθεώρηση. Εγώ θα σας το πω. Ο Δημήτρης Μακαλιάς είπε για τον Υπουργό Υγείας: δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα ανεξάρτητα αν κάποιοι τον θεωρούν, κάποιοι τον θεωρούν καλό πολιτικό. Καλά, κάποιοι τον θεωρούν καλό, κάποιοι τον θεωρούν και κακό. Θα πω όπως όλους τους πολιτικούς. Παλεύει να δώσει υλικό, δεν θέλει να τον κοροϊδεύεις, αλλά θέλει κάθε ημέρα να είναι είδηση. Θα τον λατρέψω αν έρθει, θα ήθελα πολιτικούς να έρχονται να δουν σάτυρα. Αν δεν θέλει, δεν θα τον καλέσω να έρθει και τζάμπα. Και λέει, τώρα που το λες θα το κάνω, θα του στείλω πρόσκληση να δω τι θα γίνει. Κύριε Δημήτρη Μακαλιά, ακούτε, καλημέρα σας καταρχάς, θέλω να συμφωνήσω με αυτό που είπατε για τον κύριο Τσίπρα, αλλά θα το έδωξε την επιθεώρηση, να δω τι λέτε δηλαδή. Φοβερό όμως ότι θα ήταν φοβερό να πάνε οι πολιτικοί να βλέπουν τις επιθεωρήσεις. Δεν υπάρχουν και πολλές πλέον βέβαια. Η επιθεώρηση γνωρίζει μια κρίση. Υπάρχουν κανένα δυο τη χρονιά. Αλλά θα ήταν ωραίο να πάνε οι πολιτικοί να δουν τι λένε για τους ίδιους. Εδώ μου γράφει ένας για το βίντεο κλιπ που εντοπίστηκε, λέει, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το είδα και εγώ σε ένα δημοσίευμα. Δεν έχω σιγουρέψει ότι είναι αυτή, αλλά ναι, εντάξει, έπαιξε ένα βίντεο κλιπ. Και Πασόκ και Άγιος ο Θεός, ρε, λέει, να φάει ψωμί ο λαός. Καλά, εσύ έχεις μείνει στο 1985. Άντε το πολύ πολύ να τσιμπήσει κάνα τζάμπα εισιτήριο αν είσαι κάτω των 25. Πόσο είπε ο Ανδρουλάκης ότι θα δώσει δωρεάν εισιτήρια στους νέους. Και κάποιοι τον κατηγόρησαν για λαϊκισμό.

0: Joanna. Αφιερώστε στις Ιωάννες που αγαπάτε. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό το βίντεο κλιπ που λέει ο φίλος με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Είναι, λέει, πριν από 12 χρόνια. Το διαβάζω στο reader.gr και βλέπω το screenshot, δεν βλέπω το βίντεο κλιπ, για να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω πόσο καλά έπαιξε. Είναι το τραγούδι ενός άσημου τραγουδιστή, του Χρήστου Ασλάνη, το τραγούδι «Πλανήτης Γη». Το 2014. Εντάξει, κρίση είχαμε, ρε φίλε. Okay, τότε ο κόσμος ασχολείται με πολλά καλλιτεχνικά. Και η είδηση είναι ότι η Λατινοπούλου δεν έπαιζε σε κλιπ του Παϊτέρη ή των Gypsy Kings. Αλλά δεν έπαιζε σε άλλο. Φαντάζεσαι να. Άις μπαλαμό, άις μπαλαμό. Λοιπόν, αυτά με τη Λατινοπούλου. Είχαμε και μια ενηγματική ανάρτηση το βράδυ χθες. Σας είπα, η δισογραφία σήμερα είναι πτωχή. Οπότε θα σας πω τούτο. Που λένε και ορισμένοι, τούτο. Θα σας πω τούτο. Ο Γιώργος Λιάκας πριν από 10 ώρες ανέβασε στο Instagram το εξής. Την εξής φράση σε μαύρο φόντο. Ύψιστο αγαθό η ελευθερία. Το ελευθερία με κεφαλαίο. Όποιο κι αν είναι το τίμημα. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Θέλω να πω, δεν ξέρω. Όταν ανεβάζει μια ενηγματική ανάρτηση, καταλαβαίνεις από μόνος σου ότι είναι ενηγματική. Έτσι. Και αυτό τώρα δημιουργεί κάποιες σκέψεις, γιατί υπήρχε φημολογία για το θέμα, για τις σχέσεις Λιάγκα-Αντένα, αλλά νόμιζα ότι είχε τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτό. Ύψιστο αγαθό, ελευθερία, όποιο και είναι το τίμημα. Αυτό παλιά τα έλεγε, πριν εφευρεθούν τα social media, υπήρχε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, τα λοιπά, ο μεγάλος που λέμε. Και έβγαινε και έλεγε, κύριε πρόεδρε, πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις. Και εκεί που έπαιζε γκολφ ο Καραμαλής έλεγε. Έκαναν έτσι και λέει, τι ήθελε να πει ο πρόεδρος. Απλά ανέπνεε ο Καραμαλής. Τι ήθελε να πει. Είμαστε μια χώρα πέρα το φρενοκομείο, είχε πει. Και σου λέει, τι είπε. Και το κάναμε μετά τη στάτο. Ο Καραμαλής, ο οποίος ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, αν υπήρχαν social media επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, θα ήταν ο πιο viral από όλους. Πιο πολύ και από τον Αντρέα.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Και κάπως έτσι, συγγνώμη για το μικροφωνισμό, φτάσαμε στις 8 παρα 2. Θα κάνουμε ένα σύντομο break. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Τα λέμε σε πολύ λίγο εδώ με τον καιρό και όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας. Βιάστηκα γιατί με κατέλαβε εξαπίνη στο τέλος του τραγουδιού. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος. Καλημέρα, μην πάτε πουθενά, εδώ είμαστε.
1: Διαφημίσεις.
2: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Bausa Magnetic.

0: στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
2: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
3: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
7: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81-520.
8: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
9: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
8: αλλά και περιποιημένος κύριος?
9: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
8: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
9: Για ό,τι ντύνεστε,
8: σκεπάζεστε,
9: αλλά και πατάτε.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
9: Το τέλειο.
8: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
8: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
10: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
11: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες. Για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
16: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
18: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.
20: Γιατί η Ανατολική Αττική δεν είναι σαρωνικός. Είναι υποτίθεται νότιος ευβοϊκός και λίγο Αιγαίο, ας πούμε. Και εδώ όμως το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών λέει ότι παρουσίασε σημαντική επιδείνωση το νερό σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τα 30 συνολικά σημεία που πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στα μέσα Ιουνίου, μόλις 12 κρίθηκαν καθαρά. Παναγία μου, θα βγάλουμε τρίτο πόδι. Σαν τη Χαλκιδική. Η τελευταία έκθεση του ΠΑΚΟΕ χτυπά καμπανάκι κινδύνου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες Αττικής, καθώς οι μετρήσεις δείχνουν ότι τα κατάλληλα σημεία υπερτερούν πλέον αριθμητικά. Η μικροβιακή επιβάρυνση, η κόλλη, δεν είπα η κόλλη όμικρον γιώτα, η κόλλη είναι αυτό το μικρόβιο, έτσι μην πάρεις, το κόλλο πάλι χειρότερα το κάνω, βακτηρίδιο. Και εντερόκοκη, εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη σε κλειστούς χώρους, εκόλπους, λιμάνια και πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπως είναι λογικό. Οι ασφαλέστερες επιλογές για κολύμβηση, σας λέω για τις ασφαλέστερες τώρα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΠΑΚΟΕ, είναι το θυμάρι. Ο Χάρακας, η παραλία Οξυγόνο στο Λαύριο, είναι και, το λέει και το όνομα. Το Μάτι, τώρα βέβαια, τέλος πάντων. Το Ζούμπερι, τμήματα της Νέας Μάκρης, ο Μαραθώνας και ο Σχοινιάς, όπου ποιότητα των νερών παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων. Τα στοιχεία στην περιοχή λέει και τα λοιπά. Στην περιοχή από το Θυμάρι μέχρι το Λαύριο παρατηρείται έντονη διαφοροποίηση. Θετική εικόνα παρουσιάζει η παραλία του Χάρακα. Αντίθετα, ακατάλληλη λέει, χαρακτηρίστηκε η παραλία της Παλαιάς Φώκιας στον όρμο Καταφυγή. Αυτό, παιδιά, δεν είναι Ανατολική Αττική, με συγχωρείτε. Τα Λεγρενά και η παραλία Σουνίου. Τα Λεγρενά, όντως. Στο Λαύριο καταγράφονται σημαντικές μικροβιακές επιβαρύνσεις στις παραλίες Ασημάκη, Πούντα Ζέζα και Μαύρη Πέτρα. Εξαίρεση αποτελεί παραλία Οξυγόνο. Με το Βρωμοπούσι, τι γίνεται εκείνη την παραλία με το φοβερό αυτό όνομα. Το Βρωμοπούσι. Το οποίο έχει ένα όνομα το οποίο δεν σε προδιαθέτει, ρε παιδί μου, για αυτό. Αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παραλία. Πού θα πάτε? Συγγνώμη. Στη συνέχεια της ακτογραμμής λέει Βραβρώνα, Ηλούτσα και Ραφίνα εμφανίζουν επίσης ακατάλληλα αποτελέσματα με τις μετρήσεις να καταγράφουν υψηλά μικροβιακά φορτία. Αντίθετα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν το Μάτι, το Ζούμπερι και αρκετές παραλίες της Νέας Μάκρης, όπου τα περισσότερα δείγματα παρέμειναν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Φοβερό όμως, δηλαδή 6 στις 10 είναι μεγάλο το ποσοστό. Γενικώς, και εγώ δεν τρελαίνομαι για παραλίες στην Αττική, αλλά τι να κάνεις, άμα μείνεις εδώ και Σαββατοκύριακα είναι μονόδρομος πολλές φορές. Καλημέρα στην Ανθή. Στείλτε μας εδώ καμιά παραλία ωραία που ξέρετε. Τώρα, βέβαια, θα μου πεις, Χαρισόπουλε, θα κάψουμε εμείς τις παραλίες δικές μας για να κάνεις εσύ το κομμάτι σου, να σκάσει κόσμος και να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Λογικό και αυτό.
21: Galaxy 92.

Ace of Base, Σουηδοί. Πεντάρα φάγανε αυτοί από τους Ολλανδούς. All That She Wants. Αυτοί που έχουν έτσι γίνει viral φέτος είναι οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ που κάνουν αυτή την, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αυτή τη χορογραφία, στο πούμε, που κάνουν ότι τραβάνε κουπί όπως οι Vikings, οι οπαδοί. Καλημέρα στο Γιάννη από την υπέροχη Σύρο. Υπέροχη, φαντάζομαι, δεν έχω πάει ποτέ, αλλά θα έρθω κάποια στιγμή που θα πάει. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Γεροκαραμανλής. Πήγαινε συχνά στις παραστάσεις του Χάρη Κλίν, ο οποίος τον σατήριζε έντονα. Δεν ξέρω αν πήγαινε. Ειλικρινά δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω όμως, γιατί το είχα ακούσει σε μία από αυτές τις κασέτες που ακούγαμε τότε με Χάρη Κλίν, τα bootleg. Ήταν το ορισμός του bootleg.

πούμε και γαλλικά, που άρεσαν στον Κωνσταντίνο Καραμαλέ τα γαλλικά. Βαγγέλη λέει: επιβεβαιώνω, καλημέρα. Η Λούτσα είναι απαράδεκτη, η θάλασσα βρωμάει σαν βόθρος. Μου κάνει εντύπωση, λέει, παραλία οξυγόνο. Κοίταξε, Λούτσα έχω πάει και εγώ, δεν μου φάνηκε τόσο πια. Δηλαδή για Αττική νομίζω ότι είναι ο μέσος όρος. Αλλά εξαρτάται και πού στη Λούτσα, την οποία τη λέμε Αρτέμιδα τώρα, γιατί είχε αναβαθμιστεί. Δεν λέμε πλέον Λούτσα, λέμε Αρτέμιδα. Πού μένει Αρτέμιδα, πού είναι αυτό, στη Λούτσα. Ή κάτι που λέγαμε παλιά τα Νέα Λιώσια, μένω στο Ήλιον. Στο Ήλιον, στην Τρία. Σιγάρε! Τρώα! Σιγάρε πάρει και ωραία Ελένη που μένει στο Ήλιον. Ναι, αλλιώς κι εμείς τα ξέρουμε. Το Ήλιον. Πάντως είναι φοβερό rebranding αυτό, έτσι, να το αναγνωρίσουμε. Κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον αείμνηστο δήμαρχο, τώρα τι σας λέω, δήμαρχο Ηλίου Νέων Λιωσίων, τον Κουκουβίνο, 100 χρόνια δήμαρχος. Και του λέω πώς το κάνατε αυτό, πώς σας είχε η έμπνευση, και μου είχε πει αυτό, ότι λέει θέλουμε να κάνουμε ένα ουσιαστικά μια ανανέωση, ένα rebranding της περιοχής. Rebranding πριν το Τζίπρα. Πασοκάρα, ρε. Ναι. Μου στέλνει εδώ και το Χάρη Κλίν. Απέναντι, λέει, ακριβώς είναι το εργοστάσιο ενέργειας και η ακτή είναι μόνιμα με ένα πράσινο αφρό. Μου λέτε εδώ για μια παραλία. Ναι, παιδιά, στην Αττική είναι δύσκολα τα πράγματα. Πας για μπάνιο και λες τώρα. Εντάξει. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Έχετε ακούσει για το σουβλάκι που έχει πάει στα 5 ευρώ. Στην Αγγλία έχουν θέμα με το fish and chips. Το οποίο λέει από 6 και 48 πήγε 11 και 17 σε λίρες. Που είναι πιο ακριβή λίρα από το ευρώ. Η χονδρική τιμή του μπακαλιάρου, λέει, διπλασιάστηκε μέσα σε 2 χρόνια. Λόγω ενός εκρηκτικού κοκτέιλ από το Brexit, τις μειωμένες αλλιευτικές ποσοστώσεις, τον πανδημικό πληθωρισμό και τους πολέμους. Άκουρε, φίλε, πώς επηρεάζουν. Και τώρα δεν μπορούν να φάνε fish and chips οι Άγγλοι. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, το fish and chips είναι και πολύ τουριστικό πλέον. Όπως βέβαια και το σουβλάκι. Εγώ έφαγα το χειμώνα που πήγα στο Λονδίνο, έφαγα fish and chips, αλλά έκανα το λάθος και έφαγα σε μία λυσίδα. Παιδιά, μην το κάνετε, αν πάτε ποτέ στην Αγγλία και θέλετε να φάτε fish and chips, το οποίο είναι πολύ ωραίο σαν όταν είναι καλό, να πάτε στο. Να πάτε σε pub, έτσι, λαϊκή, ρε παιδί μου, της γειτονιάς. Πώς λέμε εδώ, ας πούμε. Στα καφενεία. Μου λέτε και άλλες παραλίες εδώ. Όσοι μένουν Λούτσα τώρα λένε Αρτέμιδα. Ναι, παιδί μου, σου λέω rebranding Αρτέμιδα. Είμαστε στην Αρτέμιδα. Το οποίο είναι και λάθος. Δεν είναι η Αρτέμιδα, είναι η Άρτεμις κανονικά. Τέλος πάντων τώρα.

0: Katie Turnstall. Turnstall, συγγνώμη. Katie Turnstall, ένα διαμάτι των Zeros. Suddenly I see. Γογό, έλα τώρα ρε γογό. Η γογό μου στέλνει, λέει, εμείς λέει στην Αρτέμιδα, λέει, σαρδελοποιηθήκαμε στην παραλία και μάλιστα λέει φάγαμε 2 φορές 3 άτομα λιτά σε μια ταβέρνα και πληρώσαμε 195 ευρώ. Ρε γογό τώρα, τι λιτά, σε παρακαλώ. Τι θεωρείς λιτά και πληρώσατε 195 ευρώ. Λιτά είναι να πάρεις μια χωριάτικη, 2 κυρίως ας πούμε, άντε και ένα ορεκτικό και να πιεις και 2 μπύρες. Αυτό είναι λιτά. 195 ευρώ όλα αυτά. Πού πήγατε εσύ? Μάλλον δεν φάγατε πολύ λιτά. Ή πήγατε σε κανένα γκουρμεδιάρικο που πραγματικά εκεί δεν ξέρω να υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά με τις παραλίες, βλέπω, σας άγγιξε το θέμα, βλέπω, και είναι λογικό. Καλοκαίρι είναι, ο κόσμος μπάνια κάνει, θέλει να πάει, φάει καμιά χωριάτικη, να πιει καμιά μπύρα. Με τι να ασχοληθούμε δηλαδή? Με τον Κιρ Στάρμερ? Τον Κιρ Στάρμερ. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βί Χαρισόπουλος. Δεν σας είπα τα μάτς της βραδιάς που ενώ εσείς κοιμόσασταν, είχαμε 2 πολύ βαρετά μάτς. Το Παναμάς Κροατία 0-1. Η Κροατία πήρε την πρώτη της νίκη για ελπίδες για την πρόκριση. Ο Παναμάς πάλι δεν νομίζω. Για άλλο όμιλο, για τον Κάπα όμιλο, η Κολομβία κέρδισε μόλις 1-0 το Κονγκό και προκρίνεται και αυτή μάλλον. Και το Κονγκό κατά πάσα πιθανότητα μένει εκτός νυμφώνος. Απόψε έχει Ελβετία-Καναδάς, το οποίο είναι μάτς με τις 2 ομάδες που προπορεύονται, αλλά είναι ψιλοβαρετό με την έννοια ότι και οι 2 μάλλον θα προκριθούν. Μάλλον βέβαια, γιατί άμα χάσει κάποιος. Και Βοσνία-Κατάρ. Τι μάτς είναι αυτά, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Λυπηθείτε μας λίγο. Σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
7: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εξήγηλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του οργανισμού. Ο κ. Πιερακάκης υπογράμμισε ότι το νέο ταμείο μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλήτη στην ελληνική ανάπτυξη. Στο ίδιο συνέδριο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ την επόμενη τριετία μέσω του Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών. Στον τουρισμό, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο σχεδόν 37% το πρώτο τετράμινο του 2026, φτάνοντας στα 2,8 δισεκατομμυρία ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αντίστοιχα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Απρίλιο άγγιξε σχεδόν το 1.840.000 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 11% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Τέλος, με αποφάσεις του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Νίκου Παπαθανάση, κατανέμονται 143 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη δήμων και τοπικών φορέων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για την περίοδο 2026-2030.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Άμα το έχεις χορέψει αυτό το καιρό που βγήκε σε δισκοτέκ, τρέχα για τρίπλεξ. Αγγείων, καροτίδων, καρδιάς. Let the night take the blame. Άσε τη νύχτα να πάρει το... το φταίξιμο. Πολύ λάθος μετάφραση. Ρίξε το φταίξιμο στη νύχτα, που λέμε. Λορέιν Μακέιν. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy, δυστυχώς για σας. Λοιπόν, σας αλλάζω λίγο θέμα τώρα. Σας πάω σε μια διαφημιστική αναφορά. Σας πάω σε ένα κριτικό γλέντι, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τα κριτικά γλέντια. Κύριε Ανδρουλάκη, βεβαίως θα πάμε σε κριτικό γλέντι να ψηφίσω με Πασόκ. 24 Ιουνίου. Α, καλέ, σήμερα είναι αυτό. Κριτικό γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη στο Μπαξές Festival 2026 στο City Garden. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Η Λεβεντογένα Κρήτη έρχεται και πάλι στο City Garden για μια νύχτα γεμάτη πάθος, λύρα και χορό. Στις 24 Ιουνίου, σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο του Μπαξές Festival, ο μοναδικός Αντώνης Μαρτσάκης στέλνει ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι. Έχει τρεις σπουδαίους μουσικούς στο πλευρό, τον Νίκο Μαρεντάκη, τον Καζάνη, τον Κανάκη, συγγνώμη, Κοζονάκη, Κανάκη Κοζονάκη, να με συγχωρεί ο άνθρωπος, και τον Χαράλαμπο Πιτροπάτσι. Όλα αυτά στη Λεωφόρο Βεϊκού στο Γαλάτσι 137-139 στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου στο City Garden Festival. 9 η ώρα απόψε. Γενική είσοδος 10 ευρώ, ομαδικό στήριο 8. Εμείς θα σας δώσουμε τώρα όμως την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις. 5 διπλές. 5 διπλές προσκλήσεις για απόψε στις 9 στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Γαλατσίου. Στέλνετε mail στο studio@galaxy92.gr, studio@galaxy92.gr, για το κριτικό γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη. Θα ειδοποιηθείτε από τη reception μας, από τη γραμματεία μας, όταν κερδίσετε. Οι πέντε που θα κερδίσουν. Ωραία, θα περάσετε, είναι και στη γειτονιά εκεί. Να περάσω εγώ να ρίξω έναν πεντοζάλι, λέμε, ή μια πεντοζάλι. Εδώ δεν ξέρω τι λένε. Να ρίξω μια πεντοζάλι, γιατί χόρεψα και κριτικά το.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.

0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Και μετά, τι έγινε?
3: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
2: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
3: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
2: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
3: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
2: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
3: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
4: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
5: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
5: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
3: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Πόπο λέει, κομμάτι λέει δίσκο το TEM, Φιλαδέλφια. Παναγιώτη είχε δίσκο το TEM στη Φιλαδέλφια. Το TEM ρε φίλε. Εμείς είχαμε την Golden Gate στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ήταν ο Billy Ocean, Caribbean Queen. Καλημέρα στον Κοτσαρίκο, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα σε όσους στέλνετε μηνύματα εδώ στο galaxy92.gr. Σας έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα. Το Instagram πλέον μπορείτε να το βλέπετε και στην τηλεόρασή σας. Και μάλιστα μεγάλη εταιρεία κορεάτικη, από τις μεγαλύτερες του χώρου, της τηλεόρασης, θα έχει πλέον την εφαρμογή και στην οθόνη. Όπως βλέπεις τώρα, παιδί μου, Netflix, ξέρω εγώ, Spotify, οτιδήποτε, θα βάλει και το Instagram. Και αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί μπορείς να έχεις μεγαλύτερη οθόνη. Απ' την άλλη, εθίζεσαι περισσότερο στο Instagram. Δεν βλέπεις τηλεόραση, που σημαίνει ότι εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Και επίσης ένα άλλο άσχημο είναι ότι αν συζείς ή αν είσαι παντρεμένος, θα σου λέει η γυναίκα σου, για βάλε λίγο αγάπη μου να δούμε λίγο Instagram από το κινητό σου, για να δούμε, έτσι να δούμε κανένα reel, να γελάσουμε. Μα τώρα δεν είναι, πού να βλέπουμε, βάλε λίγο να δούμε Masterchef, θα λέει ο άλλος. Όχι, θέλω να δούμε Instagram. Αγάπη μου, το βάζεις από το δικό σου. Αχ μωρέ, το ξέχασα μέσα. Για βάλει το δικό σου. Και βάζεις το Instagram το δικό σου και βλέπει άλλη μαγιό, οπίσθια, στήθη, like. Αυτό ήταν. Και μετά να λαμβάνουν δουλειά οι δικηγόροι. Ρε, έχουν βαλθούν να χωρίσουν τους πάντες αυτοί στα social. Γιατί μέχρι τώρα το Instagram ήταν ιδιωτικό. Το έχεις στο κινητό σου. Τώρα με το βάλεις στην τηλεόραση.

0: Ρε εσύ, έχει γίνει χαμός με την disco το TEM. Όλοι την ξέρετε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, λέει η Λένα. Πρόλαβα και εγώ το TEM Φιλαδέλφια. Ο Τάσος από την Παλίνη, λέει, είχε και pub στην Ηλιούπολη το TEM. Ήταν, φαίνεται, το όνομα πολύ trendy τότε. Η Κατερίνα ρίχνει καθυστερημένα κάπως ένα μπινελίκι, το πρώτο μπινελίκι της ημέρας. Λέει, πες στους συμπολίτες μας, όταν πατάνε τα ψεκαστήρια για να καθαρίσουν το τζάμι του αυτοκινήτου, να μην καταβρέχουν τον κόσμο και τα καθαρά αυτοκινητά μας. Αμάν! Καλημέρα. Για τα καθαρά αυτοκίνητα, για τον κόσμο το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν περνάει ένας περαστικός, πρέπει να προσέχει αυτός που πατάει το ψεκαστήρι, μην περνάει περαστικός και τον βρέχει. Αλλά τώρα για τα καθαρά αυτοκίνητα, τι να κάνει. Δηλαδή, αν εσύ είσαι εν κινήσει και πατάς το ψεκαστήρι και φεύγει. Εντάξει, τα ψεκαστήρια τα έχουν κάνει τώρα πλέον που δεν ψεκάζεται το τζάμι. Ψεκάζεται όλη η Αθήνα εκτός από το τζάμι. Φεύγει το νερό πίσω. Έχεις ένα δίκιο εδώ. Τι να, και εσύ με νεύρα ξύπνησες όμως, βλέπω, σαν και εμένα. Λοιπόν, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος μου στέλνετε. Χαμός με την TEM, μπήκα μέσα στο Facebook να δω και είδα φωτογραφίες, γυρίζονταν και ταινίες της εποχής εκεί, βιντεοκασέτες και τέτοια, βιντεοτενίες. Λέει ο Δημήτρης, ο καλύτερος ασφαλιστής του κόσμου. Ο Δημήτρης ο Γιωργαντάς, ο φίλος μου, λέει, θα κάνουν, λέει, κοινό λογαριασμό στο Instagram, ας πούμε, λέει, Γιάννης Μαρία. Ναι, νομίζω στο Facebook ότι είναι πιο πολύ έχει πέρασει αυτό. Στο Instagram λίγο δύσκολο να δεις κοινό προφίλ. Αν και κάποιοι βάζουν τις φωτογραφίες με τους ακόμα και οι δεσμευμένοι στο Instagram είναι λίγο πιο, δεν το έχετε δει. Δηλαδή στο Facebook πιο πιθανό να βρεις ζευγάρια σε φωτογραφία από ότι στο Instagram. Στο Instagram γενικά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, δεν ανεβάζουμε φωτογραφίες με τους φίλους μας, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπεις το timeline. Μπαίνει στο timeline κάποιου, έτσι, ή κάποιας κυρίως, και βλέπεις ότι είναι παντού μόνοι τους. Δηλαδή είναι μόνοι στην παραλία, μόνοι στην ταβέρνα, μόνοι στη Λισαβόνα, μόνοι στο Λονδίνο, μόνοι στο... Και έχεις την εντύπωση, υποσυνείδητα τελικά λέγεται η αλήθεια, ότι τελικά είμαστε πολύ μόνοι. Από τη στιγμή που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, το Instagram θα περίμενε να δεις φωτογραφίες με παρέες, να πας κάπου και να πεις, κοιτάξτε τι ώρα περάσαμε, αγκαλιά. Αυτά τα ανεβάζεις σε story, τα οποία φεύγουν μετά από λίγο. Αυτό που σε ενδιαφέρει στο Instagram είναι να διατηρηθεί η εικόνα σου. Ότι είσαι ένα άτομο το οποίο είσαι σε ένα μέρος πολύ ωραίος, πολύ σεξι, πολύ αυτό, πολύ περιποιημένος. Αυτό είναι τώρα, εντάξει, ψυχολογικά πολλά. Σύντομο break, επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και δεν βγαίνουν και ωραίες φωτογραφίες.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strom. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα.
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
0: Αυτό θα γίνει αύριο, ναι, είναι, κάνω και καλοκαιρινή παράσταση. Τώρα θα σας δώσω 5 διπλές προσκλήσεις για όσους δεν... Για όσοι είστε τυχεροί, για όσοι είστε γρήγοροι, εν πάση περιπτώσει. Οι πέντε πρώτοι που θα με κάνετε follow στο Instagram και θα κάνετε follow και τον Galaxy, στο Galaxy 92FM, το δικό μου είναι V. Χαρισόπουλος, VH γράφεται. Οι πέντε πρώτοι που θα με κάνετε follow τώρα θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για την αυριανή παράσταση στο Θεατράλε. Προσέξτε, αύριο δεν θα δώσω προσκλήσεις, είναι η τελευταία σας ευκαιρία να συμμετέχετε στον διαγωνισμό, ας πούμε. Λοιπόν, πέντε πρώτοι κερδίζετε διπλή πρόσκληση. Δεν χρειάζεται να πείτε τίποτα, να κάνετε τίποτα. Μπαίνετε στο μαγαζί Κασομούλη 30 στο Θεατράλη, στο Νέο Κόσμο, δίπλα στο μετρό. Λέτε, γεια σας, με λένε, ξέρω εγώ, Τάκη Παρλαπιπίδη. Κέρδισα μία διπλή πρόσκληση. Φαντάζεσαι να στείλει Παρλαπιπίδη τώρα και να κερδίσει. Λοιπόν, κέρδισα τη διπλή πρόσκληση, θα σας αφήσω να περάσετε μέσα. Drink is not included. Το ποτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην πρόσκληση. Λοιπόν, αύριο τα λέμε λοιπόν στο Θεατράλ, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχω να σας πω και καινούργια αστεία. Ακούγεται λίγο κάπως αυτό, θα σας πω και καινούργια αστεία. Βαγγέλη Έλεος πια με τα μέσα δικτύωσης. Χάνουμε στιγμές με το χάζι στις οθόνες και στην εικονική πραγματικότητα. Κρύβε χρόνια, φίλε. Κρύβε χρόνια.

0: Superstar. Λοιπόν, οι νικητές του διαγωνισμού για αύριο είναι η Βασιλική Μπλάτσιου, η Κατερίνα Γιώργου, ο Κώστας Αγγελόπουλος, Γεωργία Μερεντίτη, Μαρία Μιλωνά Λαζούρα. Βασιλική Μπλιάτσου, Κατερίνα Γιώργου, Κώστας Αγγελόπουλος, Γεωργία Μερεντίτη, Μαρία Μιλωνά Λαζούρα, ελπίζω να τα λέω σωστά, μαζί με ένα άτομο ακόμη. Μπαίνετε αύριο στις 9 στο Θεατράλε στον Νέο Κόσμο, λέτε τα ονόματά σας, κάθεστε και βγαίνω στη σκηνή. Για σένα που διαμαρτύρεσαι στο Galaxy92.gr, εμείς που σε κάνουμε ήδη follow, λέει τι λέει, κατουρίσαμε στο πηγάδι. Λοιπόν, υπόσχομαι ότι στην επόμενη παράσταση θα κάνω διαγωνισμό μέσω του Galaxy92.gr. Τώρα, για όσους δεν προλάβατε και θέλετε να έρθετε αύριο στην παράσταση stand-up comedy που θα κάνω, more.com, τα εισιτήριά σας τα κλείνετε εκεί ή στο ταμείο του μαγαζιού. Αλλά επειδή είναι μικρό το μέρος και μπορεί να μην έχει στήρια, καλύτερα να κλείσετε από το more.com. Αυτά που λέτε με το stand-up comedy, γενικώς ούτε το καλοκαίρι σας αφήνουν να ησυχάσετε, οπότε καταλαβαίνετε, θα συνεχίσουμε ακάθεκτοι. Έχουμε κάτι ευχάριστο, κάτι χρηστικό να πούμε. Εδώ πέρα ότι κατέθηκε τροπολογία χτες στη Βουλή που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες για τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν λεπτομέρειες για όσους ενδιαφέρονται στα site για να δείτε, να πάρετε λίγο μια ανάσα, γιατί πολλοί κόσμος ζει με αυτό το άγχος. Εγώ δεν έχω Instagram. Γι' αυτό θα κάνω την άλλη φορά στον Galaxy για να μαντέψω ηλικία που δεν έχει Instagram. Να πω.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Και τώρα πάμε με το τραγούδι που έχει γίνει χαμός στο Μουντιάλ, που έχει κάνει χαμό μάλλον, στους οπαδούς της Αγγλίας, Oasis. Αυξήθηκαν, λέει, οι ακροάσεις στις πλατφόρμες μετά από το Μουντιάλ, Wonderwall.

Είναι το τραγούδι λοιπόν που κάνει χαμό στο Μουντιάλ μεταξύ των Άγγλων οπαδών. Αυτό και το Freed From Desire από την Καλά. Γενικώς οι Άγγλοι και οι Σκοτσέζοι είναι αυτοί που δίνουν το ρυθμό στο Μουντιάλ. Τώρα, παίκτης λέει του Love Island στις Ηνωμένες Πολιτείες φλέρταρε κοπέλα λέγοντας απλά καρπούζι στα ελληνικά και κατέληξαν ζευγάρι. Άσε ρε πονηρέ. Το θυμάστε το Love Island, είχε γυριστεί και στην Ελλάδα. Όχι το Game of Love, το Love Island. Είχε γυριστεί για ελληνικό κανάλι, δεν νομίζω ότι ήταν στην Ελλάδα. Πριν ήταν κάπου στη Μαγιόρκα, στην Ήμπιζα, κάπου σε ένα νησί. Το παρουσίαζε η Λιάννα Παπαγεωργίου και είμαι σίγουρος ότι θα ήθελε να ξεχάσει αυτό το παιχνίδι, όπως πολλοί κόσμος. Λοιπόν, ήταν που προβαλόταν αργά από το Sky και ήταν κάποιοι τύποι που έκαναν διακοπές κάπου και αυτό, γκομένιζαν, φλέρταραν. Και πήγε, λέει, τώρα αυτός ο οποίος είναι Αγγλοκύπριος και είπε στην άλλη της, λέει, αυτό, λέει, λέγεται καρπούζι. Δεν έδειξε το στήθος της, έδειξε ένα καρπούζι. Και λέει, αυτό, δεις, καρπούζι. Και λέει, αχ, καρπούζι, oh, very nice. Και τα φτιάξανε, λέει, αυτή. Αυτή είναι πάρα πολύ έξυπνο ζευγάρι. Καρπούζι, την έριξε. Πήγαινε εσύ τώρα στην παραλία να πεις σε μία καρπούζι, να δεις, έχεις να φας παντόφλα σαγιονάρα στο κεφάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Ο Μάγος του Oz, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
5: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
5: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
9: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
12: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο Ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
14: Galaxy 92.
15: Μου στέλνετε τι κάνετε, που είστε, πώς είστε. Τώρα μια που λέμε για φωνές,
14: Α, κάτσε να πάμε πρώτο στον καιρό, γιατί θα ξεχαστώ μετά και θα τον λέω.
15: Τι καιρό θα κάνει σήμερα.
14: Γεράματα είναι αυτά. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική αναμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Το ξαναγράφει νεφώσεις εδώ. Ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωση πρόσκαιρων όμβρων, βροχών δηλαδή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, με εντάσεις 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα έχει ζέστα! Ζέστα! Ο Τρίφωνας λέει σήμερα παίζει τραγουδάρες, μπράβο. Γιατί ρε Τρίφωνα, τις άλλες μέρες δεν παίζαμε καλά. Αυτά τα τραγούδια θέλουμε, λέει, να μαθαίνουν και οι νέοι μας να γυρίσουν πίσω η δισκοτέκ. Τρίφωνα, συγγνώμη που θα σε απογοητεύσω, η δισκοτέκ δεν πρόκειται να γυρίσουν ποτέ. Έτσι όπως ήταν τουλάχιστον. Στα κυπριακά, λέει, το καρπούζι λέγεται πατήχα. Λέγαμε πριν για το καρπούζι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ, μια που λέγαμε για φωνές. Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε στην Κύπρο. Καλώς ήρθες, Κατερίνα, στην Μαρτυρική Μεγαλώνησον. Καλώς ήρθες να τραγουδήσεις. Η τραγουδίστρα βρέθηκε, λέει, την Τρίτη στην Κύπρο και μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social τραγούδησε το Χαρούλα Αλεξίου, το «Η αγάπη είναι ζάλι». Ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Παίρνουν τα βίντεο από τα social, τα πρωινάδικα, τα παίζουν, τότε που είχε τραγουδίσει και Σιδηρόπουλο και λέει «Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε Χάρης Αλεξίου. Είναι σωστό? Μήπως είναι η Ιεροσιλία, ξέρω εγώ?» Και μετά ρωτάνε διάφορους καλλιτέχνες. Όχι, Στικούδη Αλεξίου. Εν τω μεταξύ, το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις να διαβάσω, μόλις διάβασα αυτό το άρθρο, το ρεπορτάζ τέλος πάντων, ο Θεός να το κάνει, από κάτω πήγα κατευθείαν στα σχόλια, γιατί κάνουν σχόλια πάντα οι επισκέπτες στο site, και εκεί που περίμενα ότι θα έκραζαν τη Στικούδη, υπάρχει ένα σχόλιο και λέει «Σιγά την τραγουδίστρια την Αλεξίου». Είναι φοβερό ρε φίλε όμως, έτσι. Πάντα ο κόσμος δεν πάβει να σε εκπλήσει.
16: Galaxy 92.
14: Να παίξω μια χαρούλα τώρα, η αγάπη είναι ζάλι, να γίνει χαμός, να με απολύσουνε. Ε, να το κάνω? Όχι βέβαια. Don't come easy, F.R. David.

0: Sing It Back, Moloko. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Θα έχετε ακούσει βεβαίως για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι χάσαμε από την αρρώστια αυτή, χάσαμε φέτος, παιδιά, 20.000 τόνους φέτας. 20.000 τόνοι φέτας πήγαν στράφη. Και για εμάς τους λάτρες της φέτας αυτό είναι ένα μαρτύριο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμάς.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος απεχθάνεται τη φέτα. Ο οποίος, άμα βάλεις φέτα στο πιάτο, του κάνει λες και είναι Δράκουλας που είδε σκόρδο και του λέει: Α! Μη, όχι, δεν θέλω. Δεν μπορώ. Όχι, δεν όχι. Ηρέμησε, ρε φίλε. Χαλάρωσε λίγο. Δεν έγινε

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25410-644-14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητσιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Μάρε, μάρε, θάλασσα. Θάλατα, θάλατα από το Λούκα Καρμπόνι στο Galaxy 92. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας είναι το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Έχει γίνει χαμός με τα μηνύματά σας για τη φέτα. Η Φίβη μας προτείνει να φάμε μπουγιουρντί που έχει και ντομάτα και φέτα μαζί. Καλημέρα στην Λένα που λέει: λατρεύω φέτα. Δεν θα μπορούσα να έχω φίλο που την απεχθάνεται. Πώς θα τρώγαμε καλοκαιράκι τις χωριάτικες. Μόνη κόκκινη γραμμή φέτα με καρπούζι. Δεν το έχω δοκιμάσει καν. Α, χάνεις. Είναι πολύ ωραίο. Μην τα βάλεις μέσα, ρε παιδί μου, μέσα στη φέτα με το καρπούζι. Με τα χώρια, αλλά τρώγε τα παράλληλα. Ο Δημήτρης λέει: έχω τον κουμπάρο μου, τρώει φέτα σε τυρόπιτα, δηλαδή μαγειρεμένη, αλλά όχι σε σαλάτα, δηλαδή ομοί. Ανομαλίες. Σκέψου το αντίστροφο. Καλημέρα, Βαγγέλη Ειρήνη. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που τρώνε γεμιστά χωρίς φέτα, φασολάκια χωρίς φέτα, μπουγιουρντί, φέτα ψητή με μέλι. Πώς ζούμε? Αυτό λέει με τη Λούτσα Αρτέμιδα, το ακούω και μου το πετάνε στα μούτρα ένα χρόνο και τώρα. Τι, μένεις Λούτσα? Αρτέμιδα, συγγνώμη. Μένεις εκεί γι' αυτό? Δεν στεναχωριέσαμε, πλάκα κάνουμε κι εμείς. Τι Λούτσα, τι Αρτέμιδα. Ναι, γίναμε Λούτσα. Αυτό, Λούτσα δηλώνει παραλία. Αρτέμιδα τι δηλώνει? Έχει τουλάχιστον το άλλο και μια έτσι τοπολογική, ας πούμε, πώς το λένε, μια ενοιολογική τοπολογία. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά, μάλλον λάθος έχω κάνει. Μηνύματα στο galaxy92.gr μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Για μισή ώρα ακόμη κοντά σας. Η ώρα είναι 9:27. Νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε τι γίνεται στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Αχ, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα σήμερα. Σας το είπα και νωρίτερα. Μήπως είναι η αρχή λίγο έτσι του τέλους της κίνησης για καλοκαίρι. Η Αττική Οδός βέβαια έχει τα προβλήματά της ακόμα, τώρα για να σας πω την αλήθεια. Πολύ αυξημένη κίνηση. Έχουμε μποτιλιάρισμα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, και στο αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας με προβλήματα στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Γυροκομείο μέχρι Πανόρμου. Η Μεσογείο έχει ακόμα μποτιλιάρισμα στο ρεύμα καθόδου μέχρι το Πεντάγωνο. Άρα τι μας λες, δεν έχει κίνηση, ρε φίλε? Λοιπόν, σχιζοφρένεια. Βενιζέλου, Ηλιούπολη έχει ηρεμήσει. Θα κολλήσετε στον περιφερειακό μετά τον Καρέα. Εθνικής αντιστάσεως στο ρεύμα προς Αθήνα στη Δάφνη με προβλήματα. Η Βουλιαγμένης έχει μποτιλιάρισμα από τη Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο, αλλά σε δύο διαφορετικά κομμάτια. Η άνοδος από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Παραλιακή με δυσκολίες στην κάθοδο, κατεβαίνετε πουλάκια μου νότια. Από Συγκρού μέχρι Αμφιθέας, εκεί είναι το πρόβλημα. Η Συγκρού η ίδια με μποτιλιάρισμα από Νέα Σμύρνη και πάνω θα δυσκολευτείτε και το ποτάμι είναι κόκκινο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κόκκινο και Νέα Φιλαδέλφια, βέβαια είναι λίγο ιεροσιλία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα μηνύματα σας τα είπαμε. Συνεχίζουμε με μουσικάρες Barry White, ABBA και αμέσως τώρα Crowded House. Οι Όζις από την Αυστραλία δηλαδή.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9:30.
4: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
5: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
6: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
5: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
6: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
5: Eco Green Energy.
4: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
5: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
5: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
5: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
4: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
7: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
6: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
7: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
7: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
6: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
7: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
2: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
5: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
6: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
5: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
6: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
5: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
6: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.
5: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-306688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Τρελαίνονται για τη φέτα, λέει, αλλιώς λευκό τυρί. Άλλο το λευκό τυρί, άλλο η φέτα, sorry. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος. Έχετε δει τι γίνεται στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τον καύσωνα, γιατί και εμείς Ευρώπη είμαστε. Λοιπόν, έχετε δει τι γίνεται με τον καύσωνα. Αυτό το φαινόμενο το οποίο προκαλεί τον ακραίο καύσωνα λέγεται, λέει, τώρα άκου, οι μετεωρολόγοι βγάλαν άλλο όρο, ρε φίλε. Μας έχουν πεθάνει με τους όρους φέτος. Ωμέγα εμποδιστής. Τι ωμέγα εμποδιστής, τι είναι αυτό τώρα? Είναι, λέει, ένα φαινόμενο το οποίο εγκλωβίζει τον καύσωνα, εγκλωβίζει τις ακραίες θερμοκρασίες στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Το εμποδιστής το καταλαβαίνω, το ωμέγα δεν καταλαβαίνω. Γίνεται χαμός, λέει, στη Γαλλία, λέει, έχουν πνιγεί 40 άτομα, εντάξει, έχουν καύσωνα και πεθαίνουν από πνιγμό. Είναι φοβερό, έτσι. Λοιπόν, και λέγεται ωμέγα εμποδιστής. Από πότε τα φαινόμενα τα μετεωρολογικά θυμίζουν trappers? Σαν να είναι τράπερ, ο μέγα εμποδιστής. Έχω το νέο μου CD, βγαίνει τώρα σε γνωστές πλατφόρμες. Ο μέγα εμποδιστής, τραπ.
13: Διαφημίσεις.
14: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ, μόδα, επιστροφή στην ανεμελιά, η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών, ασφαλής ομορφιά, οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα, ψυχολογία, ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στο Μποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού, τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ, κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας των χώρων. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου. Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
18: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
17: Τα πάντα!
18: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
19: People have repower.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Galaxy 92.

Dancing Queen, ABBA. Θεή και θες. Αθάνατη. All time classic στο Galaxy 92. Παίζει πάντα τραγουδάρες. Λοιπόν, όλοι ξέρετε την ιστορία με το φάρμακο, το γνωστό, το οποίο ενώ είχε αναπτυχθεί για να καταπολεμήσει τη στιθάνχη, τους πόνους στο στήθος, τελικά αποδείχθηκε ότι βοηθάει και στην καταπολέμηση της στιτικής δυσλειτουργίας. Και αυτό είναι ένα από τα τρία φάρμακα που κατά λάθος εμφάνισαν ευεργετική δράση σε άλλα προβλήματα από αυτά για τα οποία κατασκευάστηκαν. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο υγεία μου.gr και λέει πρώτον την σιδενοφύλη, την οποία την ξέρετε, σιλδενοφύλη για την ακρίβεια, την οποία την ξέρετε με τα εμπορικά ονόματά της, εν πάση περιπτώσει. Φτιάξανε λοιπόν ένα φάρμακο, σου λέει, για να αντιμετωπίσουμε τη στιθάνχη. Αυτοί που το πήραν σε δοκιμές είδαν ότι τους έκανε κούκου. Λέει, εδώ κάτι γίνεται, να πούμε. Εκτός από τη στιθάνχη, έχουμε. Καταπολεμάει τη στιθάνχη, αλλά καταπολεμάει και άλλα πράγματα. Και μετά άρχισαν και το παίρνανε για το άλλο. Άλλα δύο φάρμακα που δημιουργήθηκαν για άλλο λόγο και ήταν ευεργετικά σε άλλο λόγο ήταν η φιναστερίδη, η οποία, λέει, αναπτύχθηκε αρχικά για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και τελικά αποδείχθηκε στις κλινικές δοκιμές ότι όσοι το έπαιρναν εμφάνιζαν, λέει, μειωμένη τριχόπτωση και σε ορισμένες περιπτώσεις νέα ανάπτυξη μαλλιών. Δεν μου το λέγατε από πριν να το παίρνω κι εγώ αυτό να βγάλω μαλλιά? Θα μου πεις, ποτέ δεν είναι αργά. Εντάξει, τώρα αυτά τα λέμε αστεία. Τα ιατρικά δεν ξέρω αν είναι σωστό. Παρόμοια είναι και η ιστορία της μινοξιδίλης. Το φάρμακο, λέει, δημιουργήθηκε στα 60's για τη θεραπεία της υπέρτασης. Αλλά τελικά οι γιατροί παρατήρησαν ότι αρκετοί ασθενείς εμφάνιζαν αυξημένη τριχοφυΐα, ακόμη και σε σημεία του σώματος που δεν υπήρχε προηγουμένως. Τι να την κάνω, αγάπη μου, την τριχοφυΐα σε σημεία του σώματος που δεν υπήρχε προηγουμένως? Εγώ θέλω να είναι στα μάλια πάνω, στο κεφάλι, σε εκείνο το κομμάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως. Λέτε να είναι λύση για την τριχοφυΐα αυτό και μας το κρύβανε τόσο καιρό? Τι μας κρύβουν? Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και άλλες παρενέργειες οι οποίες δεν είναι πάντα ευεργετικές. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, βάζω κάτι σταγόνες στα μάτια, οι οποίες μου αυξάνουν το. Μου επιμικρύνουν τη βλεφαρίδα. Και άμα με προσέξει, οι βλεφαρίδες μου είναι λίγο παραπάνω μεγάλες από ό,τι. Αφού ένας φίλος μου λέει, εσύ μου λέει, να σου πω. Εντάξει, τώρα εμείς δεν κρίνουμε. Μήπως έχεις βάλει τεχνητές? Μήπως έχεις ανακαλύψει κάποια πράγματα για τον εαυτό σου τελευταία? Έχω βάλει σταγόνες. Ρε στα γεράματα να βάλουμε και τεχνητή βλεφαρίδα με την καράφλα. Μη φαντάζεσαι. Δεν θα είμαι πάρα πολύ σεξι.

Every Time από τους Freiheit. Σημαίνει στα γερμανικά ελευθερία. Το συγκρότημα λεγόταν παλιότερα München Freiheit. Αλλά το έκανε Freiheit. Έβγαλε το München. Γιατί άραγε? Ήταν τόσο εύκολο να το πει κάποιος. Δηλαδή η ελευθερία του μονάχου. Γεια σου Θανάση. Επίσης αγαπητοί φίλοι, εσύ που ρωτάς για το φάρμακο, όχι να μην το πάρεις και εσύ για τις βλεφαρίδες, διότι είναι φάρμακο, δεν είναι για την ξηροφθαλμία, δεν είναι σταγόνες. Ρε τι είστε εσείς ρε, μην ακούσετε κάτι αμέσως να πούμε. Και κάπου εδώ σας αφήνω με έναν ύμνο ποδοσφαιρικό που ακούγεται πάρα πολύ στα αγγλικά γήπεδα και φαντάζομαι ότι ακούγεται και στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, τελείωσε σινεμάς, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας κουνάει το μαντίλι. Αύριο πάλι στις 6 εδώ ακολουθεί Μέμος Κοέν. Πολλά φιλιά.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
5: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
4: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
5: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
4: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
5: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
4: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
2: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
8: Έχουμε τη λύση.
2: Go Sports. Go Figgly Sports.
8: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
2: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
8: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
2: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
12: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Good morning, Ξάνθη. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε στους 90,3 λίγα λεπτά μετά τις 10 και το ημερολόγιο στο 24. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε, πώς ήταν η μέρα σας γενικότερα μέχρι και χθες, πώς κύλησε τέλος πάντων η βραδιά. Θέλω να μου τα πείτε όλα. Πρωινό λοιπόν Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, μια μεγάλη παρέα στον Paradise Radio, πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς. Η Αλεξάνδρα Κουσίδο στις 12 θα είμαστε μουσική. Θα είμαστε μαζί, ακούγοντας μουσική και επιλέγοντας τα καλύτερα μαζί με εσάς. Διεθνής ημέρα γυναικών, στη διπλωματία συγκεκριμένα. Θα τα δούμε όλα. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Paradise 90,3.

0: Καλημέρα και από μένα. Μίλησες?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τι
1: καλημέρα.
0: Είπες, μαμά.
1: Καλωσόρισα τον κόσμο. Τους είπα ότι έφτασε η Τετάρτη, ελαφρώς συννεφιασμένη, δροσερή για
0: συνεχίζει
1: την ώρα.
0: Το τέμπο. Λέγανε ότι σήμερα θα είναι αλλιώς, αλλά μάλλον θα αργήσει.
1: Εντάξει, ότι είναι αλλιώς η αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή,
1: σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Δηλαδή,
1: έχει πάρα πολύ δροσούλα, έχει και άπνοια ταυτόχρονα, έχει λίγα συννεφάκια.
0: Έχει
1: αλλά,
0: δροσούλα.
1: Εντάξει, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα μας.
0: Έχει δροσούλα.
1: Σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ναι.
0: Λοιπόν,
1: είμαστε εδώ όμως, 24 Ιουνίου.
0: Τεταρτούλα. Πολλά έχουμε να πούμε, να μοιραστούμε. Ο χρόνος τρέχει. Ο Στέφανος και η Αλεξάνδρα. Good morning, Ξάνθη. Καλημέρα σε όλους. Πάμε για Power Play και προς το παρόν θα μας δοθεί ευκαιρία να έχουμε πολλά περισσότερα.
1: Βεβαίως.
2: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
3: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν αλληνότητα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me. Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στα δρόμενα της μουσικής, στα δρόμενα της κοινωνίας, στα δρόμενα του Paradise 90,3. Κανα δελτίο ειδήσεων δεν είδες, είδες?
1: Όχι, δεν είδα.
0: Πάλι ανακατοσούρα έχουμε με τη δίκη των τεμπών σήμερα και όχι ότι θα ξεκινήσει, θα γίνει κάτι, το πάνε για τον άλλο μήνα, αλλά έχουν κάποιες αιτήσεις ως προς την έδρα από τους γονείς των θυμάτων και των τραυματιών. Να δούμε τι θα γίνει. Στα υπόλοιπα, αν μου επιτραπεί να κάνω μία έτσι ένα σχόλιο σχετικά με το περίφημη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες που έχουν μπει στο κόμμα, που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Θα το χαρακτήριζα να σε κάψω Γιάννη, να σε βάλω μη ξαναγέννη. Το ξέρεις αυτό, το λέτε εσείς στο χωριό?
1: Όχι,
0: σας
1: το ακούω τώρα από σένα. Στο δικό μου, ναι, το χωριό λένε άλλα.
0: Λένε άλλα. Λοιπόν, είναι μια ανάσα για κάποιους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι καμένοι. Δηλαδή, αν μπει στον νόμο Κατσέλη, και πάλι αυτοί που είναι καλά καμένοι εξαιρούνται.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν έχει τελειώσει η ρύθμιση στα 10 χρόνια, παράδειγμα 14-24, πάλι εξαιρείσαι. Αν λογικό είναι, όπως είπε και ο υπουργός, ο ίδιος έχει 144.000, ήταν 731 και γίνεται τώρα 480 η δόση, τα 731 πώς θα τα έβρισκες?
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, ναι, άρα είχαν χαθεί οι ρυθμίσεις, οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το νέο ευεργετικό, να επαναρρυθμίσουν και να μπουν με το νέο πλαίσιο. Να πληρώνουν οι άνθρωποι και να ηρεμήσουν από αυτή τη γάγκρενα που τους κυνηγάει.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν μπορεί να γίνει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έπρεπε μετά την ανακεφαλαίωση τραπεζών να υπάρχουν αυτά που ζητάνε οι τράπεζες, γιατί τα πληρώθηκαν. Και δεν υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό, ότι δεν κρατάνε ένα απόρριτο, δεν λένε ούτε στους δανειολήπτες ούτε στους εκπροσώπους τους νομικούς πόσο το αγόρασαν αυτό το δάνειο. Ζητάνε ότι χρωστούσες εσύ 100.000, με τις προσαυξίες γίνεται 200 κτλ. Και δεν λες, φίλε, ότι το πήρες 10.000.
1: Να.
0: Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν στην κοινωνία η οποία κάνει. Τώρα, να πούμε και το άλλο για τις διακοπές που σου έλεγα.
1: Άντε να πούμε και το άλλο, ναι, για τις διακοπές.
0: Ότι δεν είναι τωρινό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, παράδειγμα, ότι πάνω από τους μισούς δεν θα πάνε διακοπές. Εξαιρεί αυτούς που θα πάνε στο εξοχικό τους ή σε συγγενικά πρόσωπα. Δηλαδή, όταν λένε διακοπές εννοούν θα πάνε και θα νοικιάσουν κάπου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό εννοεί η έρευνα.
1: Η έρευνα. Ναι. Ωραία.
0: Και απλώς φέτος έχει μια μεταβολή γύρω στο 4-5%, το οποίο ήταν στα ίδια πλαίσια και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν φέτος έγινε 49, πέρσι ήταν 44, πρόπερσι ήταν 47, η κολόνια αυτή κρατεί. Οι μισοί δεν πάνε διακοπές, με αυτή την έννοια.
1: Ωραία.
0: Έτσι, για να το μεταφέρω ότι δεν έγινε τώρα το μπαμ. Είναι κάτι που σαν κολόνια, που κρατάει αυτή η κολόνια που λένε.
1: Μάλιστα, αυτή η κολόνια, την οποία εσύ την παρακολουθείς πολύ στενά.
0: Όχι μόνο, πέφτει πάνω μου.
1: Ενημερώνεσαι, ναι, σχετικά με τις έρευνες.
0: Όχι μόνο, μπράβο. Και πέφτει και αυτό επάνω, το οποίο το είχαμε συζητήσει. Μετά, δεν ξέρω πάλι αν λένε στο χωριό σας, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, όχι, αυτός ήταν πρωτοπόρος.
1: Αυτό το λένε σε όλα τα χωριά, το έχω ακουστά.
0: Ναι. Σαν σήμερα ξεκινάει η δική του εισβολή στη Ρωσία από τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, 1812. Όταν είναι 3.000 χιλιόμετρα να φτάσει στη Μόσχα και έχει με τα μουλάρια και τα άλογα, πώς θα φτάσεις ρε μας τώρα? Και άλλοι αφήνουν καμένη γη πίσω και έρχεται ο χειμώνας. Τι είναι, πάει τώρα, είναι 24 Ιουνίου. Καλημέρα. Ξέρεις για πότε εκεί πέρα το Σεπτέμβριο γούνες φοράνε.
1: Ναι. Σαν πού σήμερα, επομένως, το 1812, αυτός ο σαν σήμερα, κοίτα,
0: ναι,
1: να δεις.
0: Το σαν σήμερα. Λοιπόν, και να πούμε, έχει και διάφορα άλλα Α, του θυμάσαι τον Τάσο Ισάκ και τον Σολομό Σολομού. Τον μπαμ πάνω στο κοντάρι κτλ. Καταδικάζεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Τουρκία για τις δολοφονίες των δύο το 1996. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισάκ και 35 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει 15.000 ευρώ
1: στον αδερφό.
0: Δηλαδή.
1: Απίστευτο και όμως αληθινό.
0: Τι ακούμε τώρα, τι βλέπουμε. Εντάξει.
1: Ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά.
0: Κανονικά σα σκυλή στα μπέλη του καθάρισαν.
1: Ναι.
0: Που λέγανε πάλι οι παλιοί για να χρησιμοποιούμε τη, τέλος πάντων.
1: Το 2008 σαν σήμερα.
0: Να πούμε χρόνια πολλά.
1: Στο Λιονέλ Μέση.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος είναι πολύ έτσι δραστήριος στο Μουντιάλ. Το 87 είναι γεννημένος.
1: Ναι.
0: Μεγάλος και ο Μέση δεν τα παρατάει.
1: Καλοκαιρινός.
0: Φαίνεται ότι είπαμε ότι είναι η ηλικία. Τα άχαστα τα χάνει, αλλά Μέση είναι.
1: Μέση είναι αυτό. Παστελώνει. Και
0: ιδιαίτερα,
1: και, πάει.
0: Και ιδιαίτερα έτσι όπως έγινε με τη φάση με τους 32 που παίζει κάθε μπουσουάνα εκεί μπάλα.
1: Μια χαρά, γιατί να φύγει. Καλά είναι.
0: Με αφορμή αυτό λοιπόν και ο Πορτογάλος Ρονάλντο,
1: ναι.
0: Κριστιάν Ρονάλντο, χθες βρήκε το Ουσβεκιστάν και το ρωτούσαν πού σε πονάει.
1: Ναι.
0: Εδώ έλεγε πάρε μια τώρα.
1: Α, τι
0: πάρε
1: ωραία.
0: Μια, έβαλε δύο γκολ. 6 μουντιάλ έβγαλε ο Ρονάλντο. Έχει βάλει 10 γκολ.
1: Ναι.
0: Και δύο τα παστέλασε. Δώσε και εμένα καλή κυρία.
1: Το
0: ξέρεις αυτό
1: το είχε
0: που
1: και
0: κοροϊδεύαν.
1: Θέμα σήμερα όσον αφορά το ιστορικό πάρτι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο με πεντάρα της Πορτογαλίας στο Ουσμπεκιστάν.
0: Αυτό ζούσε. Ναι. Τώρα το Ουσμπεκιστάν περνούσε απ' έξω και μπήκε μάλλον μέσα. Τώρα,
1: εντάξει, είδαμε φως και μπήκαμε.
0: Ναι, κάπως έτσι τα πράγματα.
1: Σου έχω και Μαντόνα σήμερα όσον αφορά
0: Πριμαντόνα. Για το Ιψελοράν την επίδειξη.
1: Όχι,
0: γιατί
1: Μαντόνα,
0: έχουν
1: λοιπόν,
0: πάρει φωτιά τα social.
1: Όχι, όχι, θυμάσαι για την βιογραφική ταινία της που ακούγαμε και λέγαμε ότι πολύ σύντομα θα δούμε και θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Να πω την αλήθεια, όχι, αλλά πες μας.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα αποκαλύπτει ουσιαστικά τις αιτίες πίσω από την ακύρωση της βιογραφικής της ταινίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για οικονομικές και δημιουργικές διαφωνίες με την Universal, με την εταιρεία παραγωγής. Ακυρώθηκε, μείναμε στα λόγια. Θα προχωρούσε, δεν έγινε η δουλειά εν τέλει και η ίδια για πρώτη φορά έδωσε συνέντευξη και μίλησε, εξήγησε ουσιαστικά σε γνωστό περιοδικό ότι η παραγωγή διακόπηκε οριστικά λόγω οικονομικών αλλά και δημιουργικών διαφωνιών με την εταιρεία. Δουλεύαμε πάνω στο σενάριο αρκετό καιρό, για δύο χρόνια, φαντάσου, δύο χρόνια δούλευα πάνω στο σενάριο. Και πέρασε άλλο τόσο μεγάλο διάστημα με τους διευθυντές της παραγωγής, κάνοντας προϋπολογισμούς και casting. Παρ' όλα αυτά, κάπου δεν τα βρήκανε, ενώ το δούλεψαν αρκετά και ακυρώθηκε οριστικά.
0: Δεν τη φοβάμαι.
1: Καλά, ούτε κι εγώ.
0: Αλλά... έχει, το μέλλον είναι μπροστά της.
1: Ναι, οκ. Εγώ θα ήθελα όμως να δω μια βιογραφική ταινία από τη Μαντόνα, οπωσδήποτε. Ας με θεωρώ ότι πρέπει. Επιβάλλεται.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει.
0: Να πω λίγο κάτι.
1: Ναι.
0: Τι κοινό χαρακτηριστικό έχουν όλοι οι πετυχημένοι. Στον αθλητισμό, στο κινηματογράφο, στο τραγούδι. Τι κοινό έχουν.
1: Ότι τρώνε πολλά με το κουτάλι, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και φτάνουν στην κορυφή.
0: Παρδόν, τρώνε πολλά με το κουτάλι.
1: Πολλά μπιπ, να μην τα πω κιόλας.
0: Τρώνε...
1: πολλές ακαθαρσίες στην πορεία τους.
0: Ναι.
1: Ναι. Φτάνοντας δηλαδή στην
0: κορυφή.
1: Θα το
0: πω λίγο πιο απλά.
1: Άντε.
0: Ήταν πολύ φτωχοί.
1: Εντάξει, ναι, απλά και ο καθένας ακολουθεί και μια διαφορετική πορεία. Η ίδια έχει μιλήσει για τη ζωή της, για το
0: με βάση
1: πόσο...
0: αυτήν την φτώχεια.
1: Ναι.
0: Βρίσκεις τη δύναμη να αντέξεις αυτά τα μπιπ.
1: Σωστό και αυτό.
0: Για να γίνεις αυτό που είσαι. Όχι ότι όλοι γίνονται.
1: Όχι, προφανώς.
0: Συνδυάζεται με το
1: ναι,
0: ταλέντο,
1: ναι,
0: το σφίξιμο
1: ναι, ναι,
0: τα
1: ναι,
0: δόντια
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και ξεκινάς ναι. από την μπάλα πολύ χαμηλά
1: mm-hmm.
0: γιατί δεν έχεις σέβιο βήτα.
1: Σωστά.
0: Το ίδιο είπε και ο Ρονάλντο, το
1: ναι,
0: είπε,
1: ναι, ναι.
0: είπε και ο Μόντριτς, ο Λούκα, το ίδιο λέει και ο... πώς το λένε και ο Μέση, το ίδιο mm-hmm. λέει και η Μαντόνα, το ίδιο λένε όλοι.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι. Αν δεν ξεκινήσεις από χαμηλά, δεν μπορείς να πας ψηλά, γιατί δεν το αντέχουν, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εφόσον έχεις δεύτερη επιλογή, ακολουθείς μετά τη δεύτερη επιλογή και λες ευχαριστώ πολύ
1: να.
0: Και του χρόνου με υγεία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε λίγο διαλυματάκι.
1: Άντε, πάμε.
0: Άντε, και σε επιστρέφω, ο λόγος θα είναι δικό σου.
1: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Θα το κλείσω το μικρόφωνο.
1: Άντε, να δούμε.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
1: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
0: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
0: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
0: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
4: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
0: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
4: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
5: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
8: Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr. www.vehicle.gr ή καλέστε στα 25 410 811 30 6984 61 37 95.
12: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
13: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
12: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
14: Και μετά, τι έγινε?
15: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
14: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
15: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
14: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
15: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
14: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
15: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
16: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
17: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
18: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good morning, Ξάνθη. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music first.

Pausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: 90,3 Paradise.
3: Τα πλαίσια των προηγούμενων που έλεγα, έχει μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα, Αλεξάνδρα μου.
4: Να, ορίστε, βεβαίως. Ξεκινάμε
3: και
4: από την
3: εστίαση και η γενικότερα η ιδιωτική υπάλληλη, αλλά και οι οικοδόμοι, για τις αυξήσεις, για τον πληθωρισμό, για τους μισθούς. Καλά είναι, πέντε και ο κούκος. Δεν υπάρχει.
4: Εντάξει, θα πάει κόσμος, οι συγκεντρώσεις πηγαίνουν. Γιατί το λες έτσι, πέντε και ο κούκος?
3: Γιατί δεν βλέπω.
4: Απλώς το σύνολο δεν φαίνεται τόσο μεγάλη διαφορά στο σύνολο.
3: Ναι.
4: Αλλά κατεβαίνει κόσμος.
3: Δεν υπάρχει συνδικαλιστική πυκνότητα, δεν υπάρχει ενεργοποίηση. Και οι άνθρωποι που δεν είναι μέσα από έναν συνδικαλιστικό φορέα δεν κινητοποιούνται εύκολα, τέλος πάντων. Αυτά, θα πάμε στον καιρό μας σε λίγο να μάθουμε τα δικά μας εμείς τα νέα, αλλά μέχρι τότε σου έχω πολλά και ενδιαφέροντα για να νιώσεις ασφαλής.
4: Βεβαίως, σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου? Εγώ προσωπικά στην Ατλαντική Ένωση, την Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία, που εδώ και 10 χρόνια παραμένει η νούμερο 1 σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών αλλά και ζωή στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μου, ό,τι και αν συμβεί. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σημαντικά.
3: Πολύ ωραία τα νέα σου. Μίλησε σήμερα με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή μας για να πάρεις περισσότερες πληροφορίες. Ατλαντική Ένωση, γιατί θέλεις κάποιον που να εμπιστεύεσαι.
4: Πολύ σωστά.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
3: Και είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, διαθέσιμο για όλα τα λογιστικά, τα λογισμικά και...
4: Και τα λογιστικά σας κάνουμε, αν θέλετε. Ειδικά τώρα που βγαίνει ο μήνας σιγά-σιγά, αναλαμβάνουμε και τα λογιστικά σας.
3: Και είναι και δύσκολος, μήνας ο επόμενος δυσκολότερος.
4: Πότε έχουμε πάθει, πότε έχουμε πάθει.
3: Ο επόμενος είναι ο full force, full οι μηχανές εν λόψη εκλογών που λέει και ο κύριος Χατζηδάκης.
4: Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει, τώρα θα δεις. Λοιπόν, πλησιάζει.
3: Πάμε να μάθουμε και κανένα γράμμα, καμιά δεξιότητα, να βγούμε στην κοινωνία οργανωμένοι.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ μαζί σου.
3: Είμαι όλος αυτιά.
4: Είσαι όλος αυτιά. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές σε Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνει πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα λοιπόν από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Ξάνθης, στην οδό Λεωναρδοπούλου 1, στη λεωφόρο Στρατού, Λεωναρδοπούλου 1, λεωφόρο Γεωργίου Κονδύλη.
3: Σωστά, αρκεί στη
4: λοιπόν. Αρκεί εκεί στη γωνία για να αποκαλύψει περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Και
3: μέσα από αυτή την επίσκεψη θα γνωρίσει από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν, εύκολα, σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και επικοινωνία 254-10-20-360. Αυτά είναι τα ωραία νέα της ημέρας, Αλεξάνδρα μου. Mm-hmm. Πάμε να μάθουμε για τα ακόμη καλύτερα που αφορούν τον καιρό.
4: Πάμε, πάμε.
0: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
3: Ο καιρός καιρό δεν έχει.
4: Αλλά
3: και χαρά στο που τον έχει. Τον καλό καιρό.
4: Πάμε να δούμε τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Γενικά έθρος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στη Δυτική αλλά και την Κεντρική Μακεδονία και τις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Και στα υπόλοιπα επιρροτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται τις βραδινές ώρες. Τώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Θράκη με περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Νομίζω ότι δεν κουράζονται πολύ οι μετεωρολόγοι αυτό,
4: ναι,
3: το
4: κάνουν copy-paste, κάνουν copy-paste.
3: Τι να πω, εντάξει, μια μικρή διαφοροποίηση στις θερμοκρασίες. Mm-hmm. Άντε, ούτε στους ανέμους, εκεί είναι καρφή αυτή.
4: Τίποτα, σταθερά πιστά.
3: Ανεμιστήρας λες και είναι.
4: Ακριβώς.
3: Για να δούμε Θράκη.
4: Στη Θράκη γενικά έθρος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι αλλά και το απογευματά και στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες αρχικά στη Δυτική αλλά και Κεντρική και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές. Με τοπικές βροχές, κυρίες και κύριοι. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.
3: Τι ωραία που τα λες.
4: Αχα.
3: Να δούμε via satellite τη δορυφορική μας εικόνα. Τι μας λέει?
4: Mm-hmm.
3: Μας λέει μόλις τελειώσετε τη δουλειά, βάλτε το μαγιό
4: και πάμε
3: για θάλασσα.
4: Πάμε όλοι. Πάμε όλοι.
3: Λοιπόν,
4: τραγουδάμε κιόλας. Πάμε.
3: Παρανέστη και δράμα. Συννεφιασμένη Τετάρτη με ελαφρά βροχούλα και 27 βαθμούς Κελσίου.
4: Mm-hmm.
3: Απλώς μια μικρή συννεφούλα Ξάνθη και η Καβάλα και η Θάσος, με Θάσος Καβάλα 25-28 στην Ξάνθη. Μπα.
4: Μπαμπα.
3: Παρόλο το αεράκι και στη δροσούλα, έλεγε στη δροσούλα.
4: Mm-hmm.
3: 29 Κομοτινούλα, 27 Σάπες Αλεξανδρούπολη, 26 Αμοθράκη. Εδώ τώρα είναι πολύ ηλιόλουσα τα πράγματα, δεν βλέπω ούτε μικρό συννεφάκι. Βορειότερα 27 Σουφλή, 29 Ορεστιάδα.
4: Πάρα πολύ ωραία αυτά τα νέα του καιρού για σήμερα και είμαστε στα 55 μετά τις 10. Θέλω να ακούσω κάτι πολύ ωραίο και κάτι πολύ δυναμικό τώρα.
3: Θες να μας πεις γιατί η Μαντόνα ή μετά?
4: Για τη Μαντόνα, ρε. Εσύ είπα, τι άλλο θέλεις να σου πω?
3: Κάτι θα έλεγες. Α,
4: τα,
3: ναι,
4: είπαμε,
3: για το άλμπουμ.
4: Τα είπαμε.
3: Α,
4: ναι, κολλήσει, για τη βιογραφική ταινία.
3: Εγώ έχω κολλήσει την επίδειξη μόδας που ήταν χθες που έχουν πάρει φωτιά όλα τα social, αλλά οκ. Okay.
4: Δεν πειράζει, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι που επέλεξες. Πάρα πολύ. Παρόλο που ήθελα κάτι πολύ ανεβασμένο, με έχεις πείσει.
3: Σινγκ, σινγκ. Τραβείς, πάμε.

0: Εσύ λες αν τη Χαλκιδική δεν έχει, εγώ λέω δεν είμαι πολύ φαν, αλλά ναι, ναι, τελικά ναι, μάλλον την πάτησα.
1: Σε βλέπω στη Χαλκιδική φέτος το καλοκαίρι, είμαι σίγουρη.
0: Τι γίνεται με το Sunny Festival, Katy Perry και Martin Garrix, δηλαδή...
1: Επενδύει στα μεγάλα ονόματα.
0: Άλλοι είχανε... μέχρι πρότινος αυτούς που είχαν ξεχάσει να φύγουν από τα υπήγεια. Κάτι καλλιτέχνες που ήταν τις
1: 70. Σαν δεν τρέπεσε πρωί.
0: Και τώρα φέρνουνε
1: Φρεσκάδα. Έτσι για να πείσουν ακόμη και τους πιο δύσπιστους. Βλέπε εσένα δηλαδή.
0: Τι να πω.
1: Φέτος σε βλέπω στη Χαλκιδική, χωρίς σχόλια.
0: Ναι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Αμέ.
0: Επίσης ο φίλος σου.
1: Ο ποιος από όλους, γιατί έχω πολλούς φίλους.
0: Ένας είναι ο πολύ σου.
1: Ροντ Στιούαρτ, ο οποίος είχε. Τι, γι' αυτό να θα μου πεις. Ναι. Που είχε. Ήθελε οξυγόνο στην. Τα είπα, πρόσεξε, χθες περίμενα να φύγεις, να πας δίπλα. Γέλα, εσύ τον έχεις γλωσσοφάει. Εσύ τον έχεις γλωσσοφάει, ο καημένος. Εκεί στη διάρκεια της συναυλίας που τραγουδούσε και ήταν στα καλύτερά του, σου λέει: παιδιά, όπα. Όπα, θέλω λίγο οξυγόνο.
0: Και όχι τίποτα άλλο, δεν πρόλαβες και να το δεις. Να σου
1: καλέ, χτύπα το χέρι. Χτύπα ξύλο, σε παρακαλώ. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και να σου πω και το άλλο. Παρόλο που είχε έτσι ένιωσε αυτή τη δυσφορία και γενικότερα δεν κύλησε και πολύ καλά η βραδιά, έτσι όπως το είχε στο μυαλό του, συνέχισε, αφού πήρε το οξυγόνο και πήρε τη δόση του τέλος πάντων, συνέχισε τη συναυλία του κανονικότατα.
0: Όταν το διάβασα, πέθανε.
1: Εγώ πάντως περίμενα να φύγεις χθες και να τα πω. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, και ακούσαμε και Ροντ Στιούαρτ φυσικά. Τέλος πάντων.
0: Κάνουμε την ευκαιρία, λέει.
1: Crazy about here. Α, έτσι, τι ωραία. Λοιπόν. Θα μου κάνεις το χατήρι τώρα.
0: Το χατήρι για να μαλακώσω το χάπι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Καλή συνέχεια με την Αλεξάνδρα. Τα λέμε εμείς από κεμματάκι μέχρι τότε. Να είστε καλά.
1: Bye.
0: Και είμαστε τρελοί για το Ροτ Στιούαρτ.
1: Έφευγες, πέρασε η ώρα. Bye.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά?
5: Αλλά και περιποιημένοι? Κυρίως.
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
7: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
7: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
9: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή υπό από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
11: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
13: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
12: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
16: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
17: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Jamaica Bam-Bam, Hugh J, Salto, εδώ στους 90,3. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Paradise 903, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, θα είμαστε παρέα ως τις 12 ακριβώς. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Είναι πρωινό για να δω Τετάρτη, αν έρθει Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Είστε οι καλύτεροι με διαφορά, όλοι εσείς εκεί έξω, και γι' αυτό το λόγο εγώ σας έχω πάρα πολλά δώρα και σήμερα. Για την ώρα να σας προετοιμάσω για το τι θα ακολουθήσει. Αρχικά θα πάμε να δούμε μία παράσταση που έχει τον τίτλο Οικογένεια Τσεκμέ, Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Ξάνθη, στο Θερινό Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Ακόμη, ο Μάγος του Ως, παιδική παράσταση, την επόμενη εβδομάδα όλα αυτά. Προετοιμαστείτε, γιατί έχουμε ένα καλοκαίρι πολύ δυναμικό και πολύ έντονο. Διπλές προσκλήσεις σε κάθε θεατρική παράσταση, συναυλίες για τον Γιάννη Χαρούλη, ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί. Ήδη ένας ειδικητές έρχονται εδώ, έρχεται και ο Λέξε πάρα πολύ λίγο και εκεί για εκεί σας έχω δώρα. Πίτσα Φαν, πίτσες με πολύ αγάπη από την Πίτσα Φαν και τον Paradise. 903, πάμε και κινηματογράφο. Τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Πραγματικά ώρες αναρωτιέμαι και λέω, μια ολόκληρη εκπομπή είναι αρκετή για να μοιράσουμε όλα μας τα δώρα που είναι τόσο μα τόσο πολλά. Σαφέστατα να σας υπενθυμίσω πως έχετε δυνατότητα να μπαίνετε και στην σελίδα μας στο Instagram, να ενημερώνεστε και από εκεί σχετικά με όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς, να ακολουθείτε όλα τα βήματα και να παίρνετε όλα αυτά που πρέπει να παίρνετε. Από εμάς με πολύ αγάπη. Λοιπόν, θα φτάσουμε μαζί ως τις 12, μουσικοί διαγωνισμοί και πάρα πολλά δώρα, μα πάνω απ' όλα σας προτείνουμε τα καλύτερα. Και όταν λέω τα καλύτερα, τι εννοώ? Κοντά μας εδώ στους 90,3 είναι το Coffee. Θα το βρείτε Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη καθημερινά. Από νωρίς το πρωί για το δροσερό καφέ σας, για το ρόφι με τσαρεσκία σας. Όσο περνάει η ώρα, δοκιμάστε τα υπέροχα του κοκτέιλ. Φυσικά θα βρείτε smoothies, milkshake, όλα τα σχετικά. Και πρωινό. Βεβαίως ατελείωτες επιλογές και προτάσεις για το πρωινό σας. 2541-024-024 για να σας φτιάξω περισσότερο τη διάθεση και να δώσω ένα άλλο άρωμα και γεύση στη μέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Παπαούτε, άφρο σόλ. Να τα ακούσουμε.

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Πώς γίνεται πολύχρωμη μια φρούτο-σαλάτα? Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ένας είναι να προσθέσετε σε αυτήν σταφύλια. Αλλά σταφύλια από διαφορετικές ποικιλίες. Άλλα κίτρινα, άλλα πράσινα και άλλα κόκκινα. Γίνεται μια τέτοια φρούτο-σαλάτα να μην γεμίσει χαρά μια καλοκαιρινή ημέρα μας. Γεμίζει και τον οργανισμό μας με σημαντικά συστατικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Παρέα στον Paradise 903, μαζί συνεχίζουμε το δικό μας πρωινό Good Morning Xanthis. Πάμε να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Για όλες τις επιφάνειες, αυτό που μου αρέσει στη Βέχρο είναι ότι έχει λύση για να βάψει τα πάντα. Τύχη με SmartoPlast, ξύλα με SmartoXyl, θερμοπροσώψεις με επαγγελματικό Profiber Elastic, πλακάκια. Όταν έχεις λοιπόν τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία 75+ χρόνων, η απόφαση για ανανέωση σίγουρα γίνεται εύκολη. Βέχρο και τελείωσες. Η λύση για όλα είναι μία. Μου αρέσουν οι εταιρείες που σου λύνουν τα χέρια. Θες τοίχο, θες κάγκελα, θες πέργολα, θες ταράτσα, πλακάκια, ολόκληρη ανακαίνιση. Η Βέχρο έχει λύσεις για κάθε επιφάνεια. Ελληνικά οικολογικά χρώματα και βερνίκια που κάνουν τη δουλειά απλή. Βέχρο και τελείωσες, να το θυμάστε.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς!
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι, ακού

Η λύση για όλα είναι μία, το ξέρετε καλά και εγώ σας προτείνω τα καλύτερα. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που με ρωτήσατε νωρίτερα, έχω να σας πω πως ένα βάψιμο αρκεί, καλοκαίρι είναι, όλο και κάποια ανανέωση έχουμε στο μυαλό μας όλοι μας, ένα δωμάτιο, ένα μπαλκόνι, το εξοχικό και ορισμένες φορές ένα βάψιμο αρκεί για να αλλάξει όλη η αίσθηση του χώρου. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει η Βέχρο εδώ και 75 χρόνια με οικολογικά χρώματα και λύση για κάθε επιφάνεια. Βρέχω, Βέχρο και τελείωσες. Badman she love, yeah. Badman she love, badman she love, badman she love, yeah. Badman she love, badman.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Κάπως έτσι πάμε να συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, φτάνοντας εσύ ωστά 23 λεπτά ακριβώς μετά τις 11 πολύ σωστά. Πάμε να μάθουμε περισσότερα νέα της ημέρας. Όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς εδώ στους 90,3. Θα ακούσουμε και David Guetta. Κάντε λίγο υπομονή, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Και πραγματικά, όσον αφορά τις ερωτήσεις και τις απορίες σας, δεν ξέρω, παιδιά, στο Τόκιο δεν έχω πάει. Πάντως θα το ψάξω το θέμα για τον φίλο Κροατή που μου έστειλε αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες και το βιντεάκι. Μπορώ να σου πω ότι θα το τολμούσα, αλλά δώσ' μου λίγο χρόνο να το ψάξω λίγο περισσότερα και να το μεταφέρω και στους ακροατές μας για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε. Λοιπόν, λίγο χρόνο θα χρειαστώ μόνο. Πάμε να συνεχίσουμε μαθαίνοντας τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε, στο σιρτάρι η βιογραφική ταινία της Madonna, το παρασκήνιο της σύγκρουση με την Universal αλλά και το Netflix. Όπως είπαμε και θα ξαναπούμε, γιατί ναι, πολύ σωστά όσον αφορά την φίλη ακροάτρια που με ρώτησε. Λοιπόν, πάγωσε το ντοκιμαντέρ γιατί υπάρχουν οικονομικές διαφωνίες και αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Εντάξει, τι να κάνουμε, εκεί θα μείνουμε, δεν πειράζει. Ίσως έρθει κάποια άλλη εταιρεία παραγωγής και να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Εμείς συνεχίζουμε με την Σακύρα, η οποία εμφανίστηκε στη γιγαντεοθόνη και αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους στο Μουντιάλ. Βρε τη Σακύρα, βρε την Σακύρα. Πραγματικά, μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η παρουσία της κολοβιανής τραγουδίστριας, η οποία τα έχει πάρει πάνω της για τα καλά. Ξεχωριστή η παρουσία της στο χθεσινό αγώνα και τι να πω, κακός χαμός για το Μοντιάλ 2026 που διεξήχθη στον Ντάλλας και η Σακύρα φυσικά δίνει τη δική της επινελιά με το δικό της τρόπο. Θα την ακούσουμε και στη συνέχεια. Για την ώρα όμως, gone, David Guetta, Teddy Swim, Tonas and Ty, πάμε να τσακούσουμε.

0: Paradise 90,3.
1: Εδώ είμαστε και φτάνουμε σιγά σιγά στις 11.30. Coldplay θα ακούσουμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και σας έχω και νέα. Οι Coldplay συνεχίζουν δυναμικά το Music of the Shippers Tour, προσθέτοντας νέες συναυλίες σε Ασία και Αυστραλία. Παράλληλα, το συγκρότημα του Chris Martin φημολογείται ότι ετοιμάζει νέο υλικό μετά το τέλος της περιοδίας, ενισχύοντας βέβαια τις προσδοκίες για το επόμενο στούντιο άλμπουμ. Τους αγαπάμε ιδιαίτερα και θα χαιρόμασταν και πάρα πολύ άμα τους ξαναβλέπαμε πολύ σύντομα στην χώρα μας. Αλλά για να δούμε, μέχρι στιγμής δεν βλέπω φως και γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι έχουν κάνει κάποια έτσι ανακοίνωση. Δεν πειράζει, εμείς είμαστε εδώ, τους περιμένουμε και βεβαίως μεταφέρουμε τα νέα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ πολύ πολύ αγαπημένο, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Είναι η Coldplay εδώ στους 90,3 και πάμε για τις 11.30 παρέα μας στο coffee. Η νούμερο 1 επιλογή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Πού? Μπροκόμι 31 στην Ξάνθη και στις όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Καλό πρωινό σε όλους!

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
3: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
2: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77-753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
0: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκαβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
6: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με γιατί, δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
3: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
3: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: E-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
10: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
11: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
12: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
13: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά.
14: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 25410-24024.
15: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερα.

0: Ξανά εδώ είμαστε. Καλό πρωινό σε όλους. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. Περνάμε μαζί, έτσι όμορφο το πρωινό μας. Απολαμβάνουμε τη μέρα, το κάθε λεπτό, φυσικά μαθαίνοντας πρώτη τα νέα και τις εξελίξεις.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: 90,3 επιλογές στα ραδιοφώνα σας και είμαστε μαζί. Πάμε δυνατά, συνεχίζουμε εδώ στον Paradise Radio, παρέα μας το κόφι. Πιέστο, ζήσε το, ξεκίνα τη μέρα δυνατά. Ένα κόφι και πας μπροστά. Level up διαφορετικά. Λοιπόν, χωρίς το κόφι δεν μιλάμε, απλά δεν λειτουργούμε, έτσι. Το κόφι είναι εδώ, είναι στην παρέα μας, μπροκούμε 31 στην Ξάνθη και φυσικά έρχεται στο χώρο σου 2541-024-024. Ένα φλιτζάνι καφέ και όλα ξεκινούν καλύτερα, είμαι σίγουρη. Φυσικά υπάρχουν και όλων των ειδών τα ροφήματα τα οποία μπορείτε να απολαύσετε από το κατάστημα και κόφι σε όλες τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Και αφού λοιπόν το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ, το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή μας απλά, εύκολα, γρήγορα και αμέσα. Λοιπόν, το 3x3 Street Basketball έρχεται στην Ξάνθη. Φαντάζομαι κάπου θα το έχετε ακούσει. Ένα πολύ πολύ αθλητικό ενδιαφέρον προκαλεί τη διοργάνωση 3x3 Street Basketball που θα φιλοξενηθεί στην Ξάνθη το επόμενο διάστημα. Να πούμε ότι η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει δεκάδες ομάδες και αθλητές από όλη την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη με αγώνες σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της πόλης. Πολύ ενδιαφέρον το ακούω αυτό, να ξέρετε, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, όσον αφορά τα πολιτιστικά θέματα της ημέρας, έχω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια τα ονόματα που θα μας επισκεφτούν και θα μας διασκεδάσουν στις αθλητικές λογογραφικές εορτές της Ξάνθης. Ανακοινώθηκαν λοιπόν σημαντικές συναυλίες για τις γιορτές παλιάς πόλης. Να σας πω ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις γιορτές παλιάς Ξάνθης. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εμφανίσεις της Ελεονόρα Ζουγανέλη, που αγαπώ πολύ, Νατάσα Μποφίλιου, Μαρίνα Σπανού και Νίνα Μαζάνη. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη Θράκη αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε καταλαβαίνετε πως είμαστε σε ετοιμασίες περιοδός και πραγματικά όλα πάνε κατευχήν. Και εμείς εδώ τα μεταφέρουμε όλα σε εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise Radio.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Paradise 90,3.

0: μεγάλη γαμάτα πολλά. How you samba? Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Βρε τι έχουμε πάθει τώρα. Βρε τι έχει γίνει. Μα πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Ξέρω εγώ ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Για την ώρα όμως να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας αυτές τις δύο ώρες συντονισμένοι στον Paradise Radio. Πίσω από τα μικρόφωνα για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Ελπίζω και εύχομαι το δύο ώρο σας να ήταν ευχάριστο τόσο όσο ήταν και το δικό μου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί σύνδεση με Galaxy, Χρήστος Φερεντίνος και στις 2 ο Κυριάκος Μαραγκός. Να είστε όλοι καλά. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι την ίδια ώρα στις 10. Νταν, παίρνω παρουσίες. Παρέα μας το Coffee Break με 31 στην Ξάνθη για τον απολαυστικό δροσερό καφέ της ημέρας.
1: Paradise 90,3.

0: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Bausa Magnetic.

0: Εδώ στον Paradise, σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
5: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
5: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
6: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
7: Phone Masters.
6: Δεν κρατάει μπαταρία.
7: Phone Masters.
6: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
7: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
7: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
7: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
7: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
9: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
9: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
9: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
10: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιεί αμήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
11: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
12: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
11: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο. Της πόλης.
12: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
11: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
13: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: για κάθε κατασκευαστική σας απέτηση.
1: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
1: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
0: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
1: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Διαφημίσεις.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
3: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
2: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρείο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη 210-9735-108.
4: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν πώς είναι.

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστρούκες, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Και μετά και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Delta360.gr.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figgly Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Πρωί την ατυχία μου!
13: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
12: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
13: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
13: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
12: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
13: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
15: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
14: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
15: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
15: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
16: Ρυθμός
17: ή χαλάρωση.
16: Βουτιές
17: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
16: Στο μπαρ
17: ή στην άμμο.
16: Παραλία
17: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
16: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
17: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
16: The Beach Bar West Side.
17: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
16: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
18: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
19: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνου της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Το Instagram πλέον μπορείτε να το βλέπετε και στην τηλεόρασή σας. Όπως βλέπεις τώρα, παιδί μου, Netflix, ξέρω εγώ, Spotify, οτιδήποτε, θα βάλει και το Instagram. Και αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί μπορείς να έχεις μεγαλύτερη οθόνη. Απ' την άλλη, εθίζεσαι περισσότερο στο Instagram. Δεν βλέπεις τηλεόραση, που σημαίνει ότι εμείς θα μείνουμε άνεργοι. Και επίσης ένα άλλο άσχημο είναι ότι αν συζείς ή αν είσαι παντρεμένος, θα σου λέει η γυναίκα σου: για βάλε λίγο, αγάπη μου, να δούμε λίγο Instagram από το κινητό σου. Για να δούμε, έτσι, να δούμε κανένα reel, να γελάσουμε. Μα τώρα δεν είναι. Πού να βλέπουμε, βάλε λίγο να δούμε Masterchef, θα λέει ο άλλος. Όχι, θέλω να δούμε Instagram. Αγάπη μου, δεν το βάζεις από το δικό σου. Αχ, μωρέ, το ξέχασα μέσα. Για βάλε το δικό σου. Και βάζεις το Instagram το δικό σου και βλέπει άλλη μαγιό, οπίστια, στήθη, like. Αυτό ήταν. Και μετά να λαμβάνουν δουλειά οι δικηγόροι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
4: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
1: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
0: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
2: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
2: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
3: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
2: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310-81520.
10: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
11: Πώς γίνεται πολύχρωμη μια φρουτοσαλάτα? Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ένας είναι να προσθέσετε σε αυτήν σταφύλια. Αλλά σταφύλια από διαφορετικές ποικιλίες. Άλλα κίτρινα, άλλα πράσινα και άλλα κόκκινα. Γίνεται μια τέτοια φρουτοσαλάτα να μην γεμίσει χαρά μια καλοκαιρινή ημέρα μας? Γεμίζει και τον οργανισμό μας με σημαντικά συστατικά.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

δεύτερη ώρα εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και αν σήμερα δεν σας βγήκε τίποτα σωστά, εάν σήμερα δεν σας έχουν πάει καλά τα πράγματα, τουλάχιστον πετύχατε τη σωστή συχνότητα, δηλαδή Galaxy 92.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δες το κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι.

0: Με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Galaxy 92.
1: Amazing music.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1000.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.
2: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
3: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
4: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
3: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
4: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
4: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr.

0: ή καλέστε στα 25 410 811 3 6984 61 37 95.
1: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25 410 77 753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Σκευουρμάς, πέταλο λουκάνικο ξάνθης, λουκάνικο πρόβιο, γλώσσα βοδινή καπνιστή, χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
3: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
1: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
1: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές. Margaritis Optics από το 1985. Σαντα Ρόζα 3 στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η Μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θα έχετε ακούσει βεβαίως για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Αυτό που δεν ξέρατε είναι ότι χάσαμε από την αρρώστια αυτή, χάσαμε φέτος, παιδιά, 20.000 τόνους φέτας. Και για εμάς τους λάτρες της φέτας αυτό είναι ένα μαρτύριο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμάς. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... δεν έχουμε έναν φίλο ο οποίος απεχθάνεται τη φέτα, ο οποίος άμα βάλεις φέτα στο πιάτο του κάνει λες και είναι δράκουλας που είδε σκόρδο και του λέει μη, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, όχι, δεν, όχι, φάε φέτα ρε, να μην γίνεις Έλληνας, να πούμε, θα ντρέπεσαι λίγο, δεν σ' αρέσει, τι ζωή Έλληνας εσύ, είναι δυνατόν να μην σ' αρέσει φέτα, ειδικά με είναι έτσι ζουμερή, έτσι που είναι αυτή την υγρασία μέσα, αυτό το πράγμα που λιώνει, το βάζεις πάνω στην ντοματούλα. Και υπάρχουν μάλιστα και χειρότεροι, αυτοί που δεν τρώνε ούτε ντομάτα και έχουν την ίδια αντίδραση απέναντι στην ντομάτα και τη φέτα.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ακούστε περισσότερες επιτυχίες των Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Bausa Magnetic.

0: Ακούστε τα όλα εδώ στον Paradise σε λίγο. Παρέα με την εταιρεία Ακούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Ακούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Ακούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης, σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, μακρόχρονη εμπειρία και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
8: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά
7: αλλά και περιποιημένος κύριος?
8: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
7: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
8: Για ό,τι ντύνεστε,
9: σκεπάζεστε,
10: αλλά και πατάτε.
9: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
7: Το τέλειο.
9: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
8: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
7: Τέλεια επιλογή.
11: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
16: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
18: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

0: Energy Vibes.
1: Energy Vibes. Τώρα.
0: Ο Κυριάκος Μαραγκός.
2: Τετάρτη, 24 Ιουνίου σήμερα, και κάπου εδώ Ιούνιος αρχίζει σιγά σιγά να μαζεύει τις βαλίτσες του, αφήνοντας τις πιο όμορφες καλοκαιρινές υποσχέσεις. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Για τις επόμενες δύο ώρες τα Energy Vibes που φέρνω έρχονται πιο δροσερά από παγωμένο καρπούζι στην παραλία, με αγαπημένες μουσικάρες, την καλύτερη διάθεση όπως πάντα και αυτή την αίσθηση ελευθερίας που μόνο το καλοκαίρι ξέρει να χαρίζει. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μέσα από ιστορίες του Αλμανάκ, θα ανακαλύψουμε περίεργες ειδήσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη, θα μιλήσουμε για ταξίδια, καλοκαιρινές αποδράσεις, διάφορα fun facts, ζώδια και όλα εκείνα τα μικρά καθημερινά πραγματάκια που κάνουν τη μέρα να κυλά λίγο ομορφότερα. Όπου κι αν είσαι αυτή τη στιγμή και μ' ακούς, με το μυαλό ήδη σε κάποια ξαπλώστρα δίπλα στο κύμα, πάρε μια βαθιά ανάσα και χαλάρωσε. Οι μέρες μεγαλώνουν, τα ήλιο βασίλεμματα γίνονται όλο ένα και πιο χρυσά και οι καλύτερες καλοκαιρινές αναμνήσεις ίσως να ξεκινούν ακριβώς από σήμερα. Ανεβάζουμε λοιπόν την ένταση στο ραδιόφωνο, αφήνουμε την αίσθηση της άκρης σε ό,τι μας βαραίνει και μπαίνουμε μαζί σε mood διακοπών.
0: Energy Vibes.

24 Ιουνίου. Εννοείται, κάντε τα πλάνα και τον προγραμματισμό σας για τη σημερινή ημέρα, αφήνοντας πάντα χώρο για το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Εδώ που είμαστε δηλαδή. Η σημερινή 24 Ιουνίου, αλλά και η ιστορία, έχουν αποφασίσει να το γιορτάσουν με σφαλιάρες, επαναστάσεις, μασόνους και υπτάμενα πιατάκια. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Το 1314, μια τέτοια μέρα, οι Σκοτσέζοι του Ρόμπερτ Ντε Μπρους έριξαν τέτοιο επικό ξεβράκωμα στους Άγγλους του Εντουάργου του δεύτερου στη μάχη του Blackburn, που ακόμα τον ψάχνουν στα Highlands. Το 1340, ο Εντουάρδος Τρίτος είπε «Κρατάτε μου το στέμα» και έλειωσε τον γαλλικό στόλο στο Σλόις, ξεκινώντας έτσι το «England rules the waves» με πρακτικό τρόπο. Στο Λονδίνο το 1717 ιδρύθηκε η πρώτη μασονική στοά και από τότε όλοι μιλάνε για αυτούς, αλλά κανείς δεν έχει δει την πάρτη τους. Το 1798, μια τέτοια μέρα, ο Ρήγας Φεραίος πλήρωσε με τη ζωή του το όραμα για ελευθερία. Και εμείς σήμερα ανεβάζουμε στα stories, ξέρεις, με τους στίχους του. Το 1812 ο Ναπολέον λέει «Πάμε Ρωσία» και πήγε. Επήγε για χιόνια όμως. Το 1821 οι Δρέοι είπαν «Αυτή η χώρα θέλει αστυνομία» και κάπως έτσι ξεκίνησε η πρώτη επίσημη φάση έλεγχος ταυτότητας στην Ελλάδα. Το 1894 η ΔΟΕ αποφάσισε να ξαναστήσει Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε 4 χρόνια και από τότε τρέχουμε για μετάλλια και τηλεθέαση. Το 1916 η Μέρι Πίκφορντ έγινε η πρώτη στάρ του σινεμά που έκλεισε συμβόλαιο με 7ψήφο ποσό, παρακαλώ, και αυτό πριν καν υπάρξει Instagram. Το 1938 ένας μετεωρίτης προσγειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας θύμισε έτσι πως το σύμπαν μπορεί να κάνει rage quit ανά πάσα στιγμή. Κατά τα άλλα, το 1947 ένας τύπος είδε UFO και είπε «Μοιάζει με πιατάκι». Από τότε όποιος δει φως στον ουρανό λέει «Εξωγήινη». Το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε στην Τουρκία «Πλήρωσε για τις δολοφονίες των Ισαάκ και Σολομού». Η μνήμη ξέρεις ότι δεν ξεχνά. Τέλος, το 2016 η Βρετανία αποφάσισε να μας εγκαταλείψει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί όπως φαίνεται της λήψης

Ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσες φορές έχεις πει θα κοιτάξω μόνο για 2 λεπτά το κινητό μου πριν κοιμηθώ και ξαφνικά έχει περάσει τουλάχιστον μισή ώρα βλέποντας βίντεο, stories και αναρτήσεις που αύριο το πρωί ούτε θα θυμάσαι. Το κινητό έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, ξέρεις. Εργασία, ενημέρωση, μηνύματα, αγορές, social media, όλα μα όλα περνούν από μια μικρή οθόνη που μας ακολουθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πρόβλημα όμως ξεκινά όταν αυτή η συνήθεια φτάνει μέχρι το μαξιλάρι μας. Η χρήση του κινητού λίγο πριν τον ύπνο μπορεί να δυσκολέψει τη χαλάρωση του εγκεφάλου, να αυξήσει την ένταση και να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου. Και όσο λιγότερο ξεκουραζόμαστε, τόσο πιο κουρασμένοι, αγχωμένοι και χωρίς ενέργεια νιώθουμε την επόμενη μέρα. Το μυστικό βέβαια δεν είναι να πολεμήσεις το κινητό σου, αλλά να το αντικαταστήσεις με κάτι καλύτερο. Ένα βιβλίο, λίγη μουσική, μια ήρεμη συζήτηση, ακόμα και λίγα λεπτά σιωπής μπορούν να βοηθήσουν το μυαλό να κατεβάσει ταχύτητα πριν κοιμηθείς. Δοκίμασε λοιπόν να αφήσεις το κινητό μακριά από το κρεβάτι για μία εβδομάδα και αντιμετώπισε το σαν προσωπικό challenge. Ίσως, λέω ίσως, εκπλαγείς από το πόσο πιο εύκολα θα αποκοιμιέσαι και πόσο πιο ξεκούραστος και ξεκούραστη θα ξυπνάς. Γιατί τελικά η τελευταία εικόνα της ημέρας δεν χρειάζεται να είναι μια φωτεινή οθόνη. Μπορεί να είναι η ηρεμία που αξίζεις μετά από μια γεμάτη μέρα.

0: Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
8: Ποιος είναι?
9: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
9: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
8: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
17: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Πάντα εδώ, πάντα μαζί, αυτή την ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σήμερα είναι 24 Ιουνίου, τιμάμε την Διεθνή ημέρα για τις γυναίκες στη διπλωματία. Μια επέτειος που μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι όλες οι φωνές να έχουν θέση στα τραπέζια όπου λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον του κόσμου. Η διπλωματία είναι η τέχνη του διαλόγου, της συνεργασίας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών σε αυτό το χώρο δεν αποτελεί μόνο ζήτημα ισότητας, αλλά και βασική προϋπόθεση για πιο δίκαιες, ισορροπημένες και αποτελεσματικές αποφάσεις σε διεθνής επίπεδο. Η συγκεκριμένη μέρα, η σημερινή, αναγνωρίζει τη συμβολή χιλιάδων γυναικών που εκπροσωπούν τις χώρες τους, χτίζουν γέφυρες επικοινωνίες, προωθούν την ειρήνη και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου μέσα από τον διάλογο όσο και τη συνεργασία. Παράλληλα, αποτελεί μια υπενθύμηση ότι η πρόοδος έρχεται όταν ταλέντο, γνώση και ικανότητες έχουν ίσες ευκαιρίες να εκφραστούν ανεξάρτητα από το φύλο. Γιατί οι κοινωνίες γίνονται πιο δυνατές όταν όλοι και όλες μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη λάμψη των αποφάσεων που καθορίζουν το κοινό μας μέλλον. Και όταν μπαίνει και η γυναικεία γοητεία στη διπλωματία, τότε να δεις πως πέφτουν οι υπογραφές. Energy
18: Vibes. Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαολους.gr.
19: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγίτη Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
3: Εννοείται θα μάθεις και γι' αυτό καλωσόρισες στο Ήξερες Ότι, εδώ που η περιέργεια συναντά τις πιο απίθανες αποκαλύψεις. Σήμερα λοιπόν σου απαντάμε στο εξής ερώτημα. Ήξερες ότι ο αστερίας, ναι ο αστερίας της θάλασσας, μπορεί να αναγεννηθεί χωρίς καν εγκέφαλο? Αν σου κόψει κάποιος ένα χέρι, πιθανότατα θα χρειαστείς ιατρική βοήθεια. Ο αστερίας είναι φτιαγμένος όμως για τέτοιες ατυχίες. Όχι μόνο μπορεί να αναγεννήσει ένα χαμένο άκρο, αλλά αν αυτό το άκρο περιλαμβάνει και μέρος του κεντρικού δακτυλίου του σώματός του, μπορεί να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο αστερία. Και για όσους αναρωτιέται πώς θα καταφέρνει χωρίς εγκέφαλο, ο αστερίας ελέγχει τις λειτουργίες του με ένα δίκτυο νευρώνων που λειτουργούν σαν αποκεντρωμένος εγκέφαλος. Ένα βιολογικό θαύμα της φύσης. Energy vibes.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Αγαπητέ μου συναγωνιστή, καλή νυχτάκια. Έχουμε επιστημονικά νέα που θα δικαιώσουν πολλούς και θα εκθέσουν άλλους τόσους που λένε δεν ιστάζω καθόλου και 5 λεπτά αργότερα ροχαλίζουν σαν μηχανή πλοίου στο λιμάνι δίπλα στην καλή τους. Οι επιστήμονες λοιπόν εξηγούν γιατί αποκοιμιόμαστε πιο εύκολα δίπλα σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Όχι, δεν φταίει ότι βαριόμαστε τις ιστορίες του ή ότι μας νανουρίζει η αναπνοή του σαν εφαρμογή λευκού θορύβου. Η αλήθεια είναι πιο εντυπωσιακή. Όταν βρισκόμαστε δίπλα σε κάποιον και κάποια που εμπιστευόμαστε και νιώθουμε οικεία, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα ότι όλα είναι καλά, είμαστε ασφαλείς εδώ. Έτσι, κατεβάζει στροφές, μειώνει το στρες και αφήνει το σώμα να χαλαρώσει. Παράλληλα, αυξάνεται η περίφημη οκυτοκίνη, γνωστή και ως ορμόνη της αγάπης, η οποία βοηθάει το άγχος να πάρει άδεια και τον ύπνο να έρθει πιο γρήγορα από ειδοποίηση σε ομαδικό chat. Και κάπως έτσι εξηγείται γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να παλεύουν με τον ύπνο μόνοι τους για μία ώρα, αλλά μόλις ξαπλώσουν δίπλα στο αγαπημένο τους τέρι, πέφτουν knockout σε χρόνο ρεκόρ. Με απλά λόγια, αν δεν σε παίρνει ο ύπνος αγκαλιά με τον άνθρωπό σου, δεν είσαι τεμπέλης, δεν βαριέσαι και σίγουρα δεν χάνεις το ενδιαφέρον σου. Απλώς ο εγκέφαλός σου κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Βρίσκει ασφάλεια, χαλαρώνει και πατάει το κουμπί sleep mode. Energy vibes.

0: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
1: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
2: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση.
4: Go Sports. Go Figgly Sports.
5: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
11: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
12: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
11: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
12: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
13: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
14: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
13: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
14: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
13: Ταβέρνα Φέδρα. στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
14: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
13: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής. Σήμερα.
15: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
16: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
15: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
16: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
15: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλι, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
17: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
18: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
17: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
18: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
19: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
20: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
22: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
23: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
22: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
23: Σουβλέρι. Το σουβλάκι. Αλλιώς.
24: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
25: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
26: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
25: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
27: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
28: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
29: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Energy.

0: ζώδια κάνουν βόλτα.
1: Σε αυτή την εκπομπή το ξέρεις ότι καθημερινά μιλάμε για τις συμπεριφορές, τις συνήθειες αλλά και τις ιδιαιτερότητες που μας χαρακτηρίζουν όχι μόνο σαν ανθρώπους αλλά και σαν ζωδιακές έτσι υπάρξεις. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τρία ζώδια που σαμποτάρουν άθελά τους την ευτυχία τους. Ο φόβος τα κρατάει μονίμως πίσω. Παρθένος. Ο Παρθένος που λες θέλει τα πάντα, εννοείται στην εντέλεια. Και κάπου εκεί την πατάει. Είναι αυστηρός με όλους και όλες, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν συγχωρεί εύκολα τα λάθη, ούτε τα δικά του, ούτε των άλλων, με αποτέλεσμα να απομακρύνει σημαντικούς ανθρώπους. Δεν θέλει να πληγώνει κανέναν, αλλά το άγχος και η υπερανάλυση το σαμποτάρουν. Σκορπιός. Σκληρός εξωτερικά, αλλά με καρδιά πάρα πολύ μαλακή. Ο Σκορπιός φοβάται την προδοσία τόσο πολύ που προτιμά να μένει σε απόσταση ασφαλείας. Αν νιώθει ότι κινδυνεύει συναισθηματικά, αποσύρεται αμέσως, σαν να λέει πλησίασες πολύ, μέχρι εδώ. Τέλος, υδροχός. Λατρεύει την ελευθερία του και δεν την ανταλλάσσει εύκολα με αγκαλιές και ρομαντικά λόγια. Τα συναισθήματα τον φρικάρουν όχι γιατί δεν τα έχει, αλλά γιατί δεν ξέρει πώς να εκφράσει χωρίς να νιώθει ευάλωτος. Έτσι, κλείνεται στον εαυτό του και αφήνει ανθρώπους να φεύγουν χωρίς καμία εξήγηση. Ήταν τα τρία ζώδια που σαμποτάρουν άθελά τους την ευτυχία τους. Παρθένος, Σκορπιός και υδροχός. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: παιδιά τα φώτα ανάβουν, ο DJ βάζει το soundtrack της ζωής σου, οι καλεσμένοι χορεύουν, τα ποτήρια σηκώνονται ψηλά και το γλέντι θυμίζει συνδυασμό τελικού Champions League, εθνικής εορτής και νίκη στο Τζόκερ. Και πολύ καλά κάνουν όσοι το ζουν έτσι, θα πω εγώ. Υπάρχει όμως και μια άλλη έτσι εκδοχή, ένα άλλο story. Κάποιοι άνθρωποι που φαίνεται ότι περίμεναν με την ίδια αγωνία όχι το γάμο, αλλά το τέλος του. Κάπως έτσι λοιπόν γράφτηκε μία από τις πιο απρόσμενες ιστορίες των τελευταίων ημερών στην Τουρκία. Μία γυναίκα λοιπόν βγήκε από το δικαστικό μέγαρο μιας τουρκικής πόλης έχοντας μόλις πάρει το πολυπόθητο διαζύγιο μετά από 24 ολόκληρα χρόνια ζυγού και γάμου. Και κάπου εδώ η ιστορία παίρνει στροφή που ούτε σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα τολμούσε να γράψει. Αντί λοιπόν για ήρεμες δηλώσεις, δάκρυα και ένα διακριτικό χαμόγελο ανακούφισης, εμφανίστηκαν συγγενείς, φίλοι, μουσική, νταούλια, γκάιδες και ένας ενθουσιασμός που θύμιζε πανηγύρι χωριού τον 15 Αύγουστο. Η κυρία άρχισε να χορεύει έξω από τα δικαστήρια, λες και μόλις της ανακοίνωσαν ότι κέρδισε σπίτι, αυτοκίνητο και διακοπές για μία ζωή. Οι περαστικοί σταμάτησαν, τα κινητά όπως καταλαβαίνεις βγήκαν από τις τσέπες πιο γρήγορα και από ειδοποίηση στο TikTok και μέσα σε λίγα λεπτά το σκηνικό είχε γίνει πάρα πολύ viral. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς είχε προηγηθεί σε αυτά τα 24 χρόνια γάμου. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ελάχιστοι άνθρωποι έχουν γιορτάσει μια δικαστική απόφαση με τόση ενέργεια, τόσο χορό και τόση αποφασιστικότητα. Τελικά, κάποιοι περιμένουν την ημέρα του γάμου τους μια φορά στη ζωή τους και όπως φαίνεται, κάποιοι άλλοι περιμένουν με την ίδια λαχτάρα την ημέρα του διαζυγίου τους.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
3: Μια προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
4: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
3: Ναι, ασυναντάς παντού ειδήσεις όπου και να σκρολάρεις. Τέτοιες όμως πληροφορίες πραγματικά πουθενά. Και σήμερα σκάψαμε, βρήκαμε, τοπίσαμε, ξεσκονίσαμε και σου φέρνουμε τις άχρηστες αλλά εντυπωσιακές πληροφορίες για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Πρώτον, οι άνθρωποι υδρώνουν περισσότερο στις διακοπές από το να οργανώσουν τις διακοπές. Δηλαδή, μέχρι να κλείσεις δωμάτιο χωρίς μούχλα και ακυρώσεις τελευταία στιγμή, την πεθερά εννοείται, έχεις ήδη υδρώσει σαν να είσαι σε Σαχάρα. Δεύτερον, η άμμο στις παραλίες μπορεί να φτάσει τους 70 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι αν δεν βάλεις αγιονάρες, η βόλτα στην παραλία γίνεται live edition του Hell's Kitchen. Τρίτον, η πιο συχνή αιτία καυγά στις διακοπές των ζευγαριών είναι «Πού θα φάμε?». Ακολουθεί σε ψήφους η φράση «Να μη φάμε έξω, έχουμε φέρει τα περάκια». Τέταρτον, ο μέσος άνθρωπος τρώει πάνω από 10 παγωτά στις διακοπές. Το πρόβλημα είναι ότι θυμάται μόνο τα 2, τα υπόλοιπα ήταν απλώς για δροσιά ένα πράγμα. Πέμπτον, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε διακοπές με PowerPoint πρόγραμμα. Ναι, ξέρεις ποιοι είναι. Είναι αυτοί που κάθε πρωί στις 8 και 4 λένε «Σήμερα πεζοπορία στο κρεμό και μετά snorkeling με δελφίνια που κάνουν ρέικι». Έκτον, το 85% των φωτογραφιών στις διακοπές δεν θα τις δει ποτέ κανείς. Είναι εκεί απλά για να σου θυμίσουν ότι έβγαλες 42 φορές τον ήλιο πίσω από το χέρι σου. Και τέλος, 7ο, το 100% όσων πάνε διακοπές λένε «Αυτό το καλοκαίρι δεν θα πάρω μαζί μου δουλειά». Και τελικά στέλνουν email από τα αποδυτήρια της παραλίας, παρακαλώ.

0: εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε, κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλι. Τηλέφωνο 25410-20360.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
2: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
2: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
2: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
8: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
8: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
8: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
10: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
11: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
10: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77110.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Ρυθμός
15: ή χαλάρωση.
14: Βουτιές
15: ή
14: αναπαυτική ξαπλώστρα.
15: Στο μπαρ
14: ή στην άμμο.
15: Παραλία
14: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
15: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
14: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
15: The Beach Bar West Side.
14: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
15: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
17: Travel Energy Tips.
16: Σήμερα σε ταξιδεύω στα Spa Centers του παππού και της γιαγιάς σου. Κάνουμε πρώτη στάση στα Λουτρά Πόζαρ. Πίσω στο 1910 δεν υπήρχε Wi-Fi, αλλά υπήρχαν ζεστά ιαματικά νερά, πέτρινα λουτρά και άπειρες δικαιολογίες να μην κάνεις τίποτα όλη μέρα. Ένα αυθεντικό wellness retreat στη Βόρεια Ελλάδα, πολύ πριν να ανακαλυφθεί ο όρος wellness. Στο Μέτσοβο τώρα, εκείνη η επόμενη στάση μας, οι περίφημες πέτρινες βρύσες δεν έδιναν μόνο νερό. Ήταν το Facebook, το Instagram και το καφενείο της εποχής μαζί. Εκεί μαζεύονταν τα νέα του χωριού, οι ιστορίες και τα κουτσομπολιά γονέων. Και στην Κέρκυρα, ναι, εκεί πάμε, στο υπέροχο νησί των Φεάκων, το αρχαίο υδραγωγείο μετέφερε νερό με τέτοια ακρίβεια που θα έκανε ακόμα και τους πιο σύγχρονους μηχανικούς να σηκώσουν το φρύδι με θαυμασμό. Με λίγα λόγια, μπορεί σήμερα να ψάχνουμε σπα με αραματοθεραπεία και χαλαρωτική μουσική, αλλά η Ελλάδα έχει φροντίσει για την ευεξία των ανθρώπων της εδώ και αιώνες. Και μάλιστα χωρίς συνδρομή, χωρίς εφαρμογή και χωρίς να πληρώνεις, λέω εγώ τώρα, 12 ευρώ το μπουκάλι νερό.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Sol.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Πάμε τώρα σε μια είδηση που θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από μυθιστόρημα μοναξιάς. Η βραβευμένη συγγραφέας Caitlin Brooke, γνωστή για τα σκοτεινά της παραμύθια, ετοίμασε με χαρά και ελπίδα την παρουσίαση του νέου της βιβλίου. Κάλεσε κόσμο, στόλισε τραπεζάκι, πήρε στυλό για υπογραφές και περίμενε. Και περίμενε και λίγο παραπάνω. Το αποτέλεσμα δεν πήγε κανείς. Ναι, σωστά ακούσατε. Απόλυτο μηδέν. Νιέβε, τίποτα. Silence. Μόνο εκείνη τα ράφια και ο υπάλληλος που ευγενικά τη ρώτησε αν θέλει καφέ ή μια αγκαλιά. Η Caitlin δεν το έβαλε κάτω, ανέβασε μια selfie με το άδειο βιβλιοπωλείο και έγραψε: «Δεν ήρθε κανείς στην εκδήλωση. Ξέρω ότι συμβαίνει, αλλά νιώθω χάλια». Και κάπου εκεί το ίντερνετ συγκινήθηκε. Η ανάρτηση εννοείται έγινε viral. Η συγγραφέας βρήκε παρηγοριά στους ψηφιακούς της φίλους που της θυμίσαν ότι δεν μετράει το κοινό της μία βραδιά, αλλά το σύμπαν που έχει χτίσει τις σελίδες της. Φοβερό. Και όπως είπε κάποιος στα σχόλια, μην ανησυχείς, κορίτσι μου, ούτε οι ήρωές σου θα πήγαιναν αφού είναι πλάσματα της φαντασίας. Εμείς τις ευχόμαστε την επόμενη φορά τουλάχιστον να γεμίσει το βιβλιοπωλείο και γιατί όχι, να φέρουμε και μία μπάντα έτσι δωρεά από το ραδιόφωνο μας.
3: Ακούω μόνο Paradise.
4: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
6: Όλοι ακούμε.

Τετάρτη 24 Ιουνίου και απόψε υποδεχόμαστε ποδοσφαιρικά την τρίτη αγωνιστική του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου για το 2026. Την φάση αυτή της διοργάνωσης, όπου οι καφετέριες γεμίζουν, τα τηλεκοντρόλ εξαφανίζονται μυστηριωδώς και οι 65 τηλεοράσεις στα σαλόνια μετατρέπονται σε ιερό ποδοσφαιρικό προσκύνημα. Απόψε στις 10 έχουμε Ελβετία-Καναδά, Βοσνία-Κατάρ, με τις ομάδες να παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά και τους φιλάθλους να αναλύουν συστήματα, τακτικές και offside, λες και ήδη προπονούν ομάδα εδώ και 20 χρόνια. Κάπου εδώ όμως αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα στις πραγματικές ηρωίδες του καλοκαιριού. Στις συζύγους, συντρόφους και κοπέλες που βλέπουν το σαλόνι να καταλαμβάνεται από 5 έως 8 φίλους, 3 μπολ πατατάκια, 2 πίτσες, 4 γνώμες για τον διαιτητή και μια ανάλυση VAR που κρατά περισσότερο από την φάση την ίδια. Για τις επόμενες εβδομάδες κάνουν υπομονή ακούγοντας ατάκες όπως περίμενε λίγο, τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, μην αλλάξεις κανάλι, κάτσε να δούμε τα highlights και φυσικά το κλασικό. Αυτό είναι το τελευταίο μάτς της ημέρας που συνήθως μεταξύ μας αποδεικνύεται ένα μικρό ψεματάκι. Κάπου εκεί όμως βρίσκεται και η πραγματική μαγεία του ποδοσφαίρου. Παρέες, γέλια, πειράγματα, καλοκαιρινά βράδια, καφετέρειες γεμάτες με κόσμο και σαλόνια που θυμίζουν μικρές κερκίδες. Και κάπως έτσι αυτή η απόψινη καλοκαιρινή Τετάρτη θα προχωρήσει, μέχρι τότε να θυμάστε ότι το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες που πέρασαν, αλλά σε στιγμές που αξίζει να θυμόμαστε. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, καλή συνέχεια στην ημέρα και τη νύχτα σας. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη, Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Ο Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
1: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
1: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
9: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει περιμένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος Ξάνθη. See you there.
5: Ακούω μόνο Paradise.
10: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
9: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
11: Όλοι ακούμε το νούμερο

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Kirka, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
5: Μπαίνεις για μπάνιο, κάθεσαι λίγη ώρα παραπάνω και τα δάχτυλά σου ζαρώνουν. Μάθε λοιπόν ότι αυτό γίνεται εξαιτίας μιας ακούσιας εντολής που δίνει το σώμα μας το δέρμα των δαχτύλων ώστε να μπορούμε να πιάνουμε καλύτερα τα βρεγμένα αντικείμενα. Αποτελεί μέρος της ανθρώπινης εξέλιξης και σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ζαρωμένα δάχτυλα βοηθούσαν τους προγόνους μας και στην αναρρίχηση σε βρεγμένα δέντρα.
6: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
5: Πώς γίνεται πολύχρωμη μια φρουτοσαλάτα? Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ένας είναι να προσθέσετε σε αυτήν σταφύλια. Αλλά σταφύλια από διαφορετικές ποικιλίες. Άλλα κίτρινα, άλλα πράσινα και άλλα κόκκινα. Γίνεται μια τέτοια φρουτοσαλάτα να μην γεμίσει χαρά μια καλοκαιρινή ημέρα μας? Γεμίζει και τον οργανισμό μας με σημαντικά συστατικά.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
3: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικο Σκαβουρμά. Πέταλο λουκάνικο ξάνθη. Λουκάνικο πρόβιο. Γλώσσα βοδινή καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
10: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66566.
11: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
12: Ακούω μόνο Paradise.
13: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
14: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
15: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
16: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
6: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
5: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
6: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
5: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
6: Για ό,τι ντύνεστε,
5: σκεπάζεστε,
6: αλλά και πατάτε.
5: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
6: Το τέλειο.
5: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
6: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
5: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
4: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
4: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
9: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541025220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
13: Phone Masters.
12: Δεν κρατάει μπαταρία.
13: Phone Masters.
12: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
13: Phone Masters.
12: Τι ακριβώς κάνουν?
13: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
12: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
13: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
12: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
13: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
14: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
15: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
17: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
16: Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
18: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει. Μένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολί και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
20: Ακούω μόνο Paradise.
21: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
22: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8:45 στο υπαίθριο αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
1: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
2: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
3: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
4: Έχουμε τη λύση.
3: Go Sport. Go Figley Sports.
4: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
3: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
4: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
3: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-4019-86.
5: Ποιος είναι?
6: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
7: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
5: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
8: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
8: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
8: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
8: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20360. Delta360.gr.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
14: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
13: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
13: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
13: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
17: Ακούω μόνο Paradise.
18: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
19: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
20: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
21: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
0: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
1: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
1: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
2: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
5: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει πάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου, κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
3: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
4: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
3: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
8: Paradise 90,3.
9: Paradise 90,3.

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαουλούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο έπιπλαγιαουλούς.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι στο Paradise Radio 90,3.
3: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
1: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
2: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 25310. 81-520.
3: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
4: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
5: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, Ιωταχ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο icteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
11: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
11: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
12: Αγροτικός ποινοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
13: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
12: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
13: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
12: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
13: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
13: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
14: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
15: Δίνουμε ραντεβού για άπαιχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
14: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
16: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει. Μένουμε στο JD Sports. Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
17: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
18: Paradise 90,3.

0: διασκέδαση.
1: Bausa Magnetic. Hugel and Solto.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-30-6984-6137-95.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Παράδοση. Άριστες πρώτες ύλες φυσικής προέλευσης. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής. Μακρόχρονη εμπειρία. Και η συνταγή πέτυχε. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Ξανασυστήνεται με μια βραβευμένη σειρά αλαντικών εξαιρετικής ποιότητας καθαρής ετικέτας. Θρακιώτικος Καβουρμάς. Πέταλο Λουκάνικο Ξάνθης. Λουκάνικο Πρόβιο. Γλώσσα Βοδινή Καπνιστή. Χωρίς συντηρητικά και άλλα τεχνητά πρόσθετα. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας. Βρείτε τα αλαντικά καθαρής ετικέτας στο Κρεοπωλείο, Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνονται

0: Λαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
5: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
6: Paradise 90,3.
7: Paradise 90,3.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση.
0: Go Sport. Go Figly Sports.
1: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports. Go Figly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-401986.
2: Ο Μάγος του Οζ, η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Τετάρτη, 1 Ιουλίου, για μία μονοπαράσταση στις 8.45 στο Υπαίθριο Αμφιθέατρο Ξάνθης. Προπόληση με μειωμένη τιμή στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και στο more.com.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
5: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
5: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
11: Αλλά και περιποιημένοι? Κυρίως.
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα,
13: είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
15: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
16: Τέλεια επιλογή.
17: Αχαλή, νοτή καθαριότητα.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
19: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
20: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
21: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
20: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
21: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
20: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
21: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
20: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
22: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
23: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
24: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
25: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
24: Ο αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στην Ξάνθη. El Classico Sports Cafe. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο αντίπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
26: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
27: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
26: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
27: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
18: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Lex και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Lex διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολί και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there!

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Πώς γίνεται πολύχρωμη μια φρουτοσαλάτα? Υπάρχουν πολλοί τρόποι και ένας είναι να προσθέσετε σε αυτήν σταφύλια. Αλλά σταφύλια από διαφορετικές ποικιλίες. Άλλα κίτρινα, άλλα πράσινα και άλλα κόκκινα. Γίνεται μια τέτοια φρουτοσαλάτα να μην γεμίσει χαρά μια καλοκαιρινή ημέρα μας. Γεμίζει και τον οργανισμό μας με σημαντικά συστατικά.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κίρκα, cry in my arms.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα. Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Gracials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Gracials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Bausa Magnetic.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Όλοι στην Ξάνθη ξέρουν το δρόμο για τον Τίνο. Άλλοι τον έμαθαν για το γύρο. Άλλοι για τα σουβλάκια. Άλλοι γιατί κάποιος τους είπε «Πήγαινε μια φορά και θα με θυμηθείς». Τώρα όμως δεν χρειάζεται να βρεις εσύ το δρόμο, τον βρίσκει ο Τίνος για σένα.
3: Με το νέο Τίνος Delivery, οι γεύσεις που αγαπάς αποκτούν το δικό τους δίκτυο διανομής και φτάνουν στο σπίτι σου πιο γρήγορα από ποτέ.
2: Ψητοπολείο Τίνος, 28 Οκτωβρίου 62. Παραγγελίες στο 254 10 789 89 και σε όλες τις εφαρμογές Delivery.
3: Tino's Delivery, ο πιο γνωστός δρόμος της γεύσης.
4: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
5: Πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό, σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Ο Γιάννης Χαρούλης, live στην Ξάνθη. Παρασκευή 3 Ιουλίου, γήπεδο ΑΟΚ. Η προπόληση ξεκίνησε. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το γήπεδο του ΑΟΚ γεμίζει με μουσική και όλες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του Γιάννη Χαρούλη. Με τραγούδια που αγαπήσαμε και τραγουδάμε δυνατά. Η Γιάννης Χαρούλης, Παρασκευή 3 Ιουλίου, live στην Ξάνθη. Μην το χάσετε.
7: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise 90,3.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
11: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
0: Eco Green Energy.
11: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης εκκένησης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
0: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
11: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
0: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
11: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
0: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
11: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολί και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there!

0: Και τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
3: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
4: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
3: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.

Medusa Magnetic. Hugel and

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Από σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί μας η Citroën. Σε μια περίοδο όπου η οικονομία πιέζει και οι ανάγκες για πιο αποδοτική μετακίνηση αυξάνονται, η Citroën ανακοινώνει ένα πρόγραμμα που αξίζει πραγματικά την προσοχή μας. Το απόσυρση για όλους, απόσυρση για όλους, δίνει σημαντικό οικονομικό κέρδος για την αντικατάσταση του παλαιού αυτοκινήτου, ενώ ανοίγει το δρόμο για την απόκτηση ενός σύγχρονου Citroën, είτε πρόκειται για θερμικό, είτε για υβριδικό ή ηλεκτρικό μοντέλο. Με μειωμένα λειτουργικά έξοδα αλλά και πενταετή εγγύηση, η πρόταση της Citroën αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Citroën.
3: Τζαμπασλής ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Citroën για την Κομωτινή και την Ξάνθη. Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Ροδίτη. Τηλέφωνο 2531081520.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
9: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
10: Phone Masters.
9: Δεν κρατάει μπαταρία.
10: Phone Masters.
9: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
10: Phone Masters.
9: Τι ακριβώς κάνουν?
10: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
9: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
10: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
10: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
12: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Η Ξάνθη ετοιμάζεται για τη συναυλία του Legs και τα JD Sports σε βάζουν στο κλίμα. Επισκέψου τον απόλυτο premium sport και fashion προορισμό της πόλης και απόκτησε το exclusive καπέλο του Legs διαθέσιμο αποκλειστικά στα JD Sports. Και δεν σταματάει εδώ. Με την αγορά και την εγγραφή στο πρόγραμμα επιβράβευσης JD Status έως 27 Ιουνίου κερδίζεις 20% JD Cash για την επόμενη αγορά σου. Αναβάθμισε το street style σου και μπες στο vibe της πιο πολύ συζητημένης συναυλίας του καλοκαιριού. Σε περιμένει μένουμε στο JD Sports, Μιχαήλ Καραολή και Ελπίδος, Ξάνθη. See you there.
2: Paradise 90,3. 29 χρόνια.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Πώς εξελίσσεται σωστά η μέρα? Με χαμόγελο, ρυθμό και energy vibes. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σε βάζω στο mood καθημερινά με τις πιο feel good ενότητες. Gossip news, ατάκες που κολλάνε, ζώδια, viral trends, travel tips και προορισμοί, περίεργα τρίβια και μουσική που σε κρατά πάντα ζωντανό σε μια ραδιοφωνική παρέα που ξέρει τι παίζει. Energy vibes, το ραδιοφωνικό σου αντιστρες. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Paradise Radio 90,3.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10:30.
1: Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
2: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
3: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
2: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
3: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά σας παίζουν, μαθαίνουν και κολυμπούν. Στο Action Camp 2026, κάθε μέρα κρύβει κάτι νέο. Ομαδικά παιχνίδια μέσα στη φύση, αθλητισμός, ρομποτική, πειράματα φυσικών επιστημών, αρχαιολογία και εκδρομές στη θάλασσα. Στο πιο οργανωμένο camp της περιοχής. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό και μεσημεριανό, καθώς και μετακίνηση με σχολικά λεωφορεία από το σπίτι σας. Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής, επισκεφτείτε το action.edu.gr ή καλέστε στα 25410-811-3600-6984-613795. Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
1: Έχουμε τη λύση!
0: Go Sports! Go Figgly Sports!
1: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
0: Figgly Sports, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
1: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
0: Go Sports, Go Figgly Sports, στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη, και στο 25-41-40-19-86.
2: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση,
2: βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα,
2: στο μπαρ
3: ή στην άμμο,
2: παραλία
3: ή The Beach Bar Westside. Beach Bar Westside.
2: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: Westside. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
2: The Beach Bar Westside.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
2: Ακολούθησε το Westside και ζήσε το καλύτερο.
4: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: Hello, darkness, my

0: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο.
6: Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα.
5: Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Προπόληση στη Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικό Καφέ Μπαρ. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-557832. Ο Αντύπας σε μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου, Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
0: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
3: Όλοι ακούμε.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
2: Paradise 90,3.

0: Τώρα το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις,